0: σειρά.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: ζεις. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Τώρα με άλλους γυρνάς. Κι εγώ τις νύχτες πάλι πίσω να γυρνώ στα χαμένα. Φιλιά σε άλλους κόρπας. Και δεν σε νοιάζει.

0: μόνο σχέση.
1: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ξανά.
1: Ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
2: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
1: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχία. Ρυθμός.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
10: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
11: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
10: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
11: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
10: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλη Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
11: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
10: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω, όλα αυτά στο ρυθμό 949, ρε παιδί μου. Όλα αυτά. Να, ας πούμε, τι νιώθουν οι ακροατές μας.
1: Έλατε, είμαι πολύ περίεργη να δω.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Καλώς το να.
2: Καλή Τρίτη να έχουμε.
1: Oh, λοιπόν, ωραία.
0: Να το. Να το. Αυτό ήταν ο Λευτέρης.
1: Ναι, έτσι. Έλαβε Λευτέρη. Μπράβο, καλημέρα.
0: Έχουμε και, μια, και την Ελένη μας.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Λοιπόν, αυτές τις καλημέρες στείλτε τες μας, ρε παιδιά. Θέλουμε να τις ακούσουμε,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Εύκολος είναι ο τρόπος. Πατάς το μικροφωνάκι στο Viber ή γράφεις βίντεο και το στέλνεις. Πάμε στα viral news της ημέρας, παιδιά, σήμερα.
4: No news,
0: είναι
4: news.
0: Τρίτη. Και ναι, καλή μέρα από το πρωί, φαίνεται. Έτσι. Οι Ρώσοι μαλώνουν στα βενζινάδικα. Μπαίνω χθες στα sites και βλέπω τους Ρώσους πολίτες, ναι, να κάνουν ουρές στα βενζινάδικα και να μαλώνουν για σειρά προτεραιότητας και να προλάβουν, ας πούμε, να φτάσουν στην Αντλία πριν εξαντληθεί η βενζίνη και ούτω καθεξής. Γιατί είναι κρίσιμες, λέει, και οι ουρές χιλιόμετρων που έχουν σχηματιστεί στα βενζινάδικα της Ρωσίας. Και φυσικά υπάρχει έλλειψη καυσίμων, όπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Ρώσος ο πρόεδρος, ο κύριος Πούτιν, σε συνέντευξη που δημοσίευσε στο Κρεμλίνο την Κυριακή. Γιατί, λέει, όσον αφορά τις επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών γενικά και ειδικότερα ενεργειακών υποδομών από την Ουκρανία, mm-hmm, σημαίνει ότι δημιουργούν προβλήματα και αυτό είναι το προφανές. Αλλά αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια μικρή έλλειψη που δεν είναι κρίσιμη. Οι πολίτες, βέβαια, έχουν αντίθετη άποψη. Γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Είναι σαν να θέσεις τώρα να πας να βάλεις βενζίνη, ναι, και να μην έχουν όλα τα βενζινάδικα ή να υπάρχει έλλειψη και να δημιουργούνται ουρά. Και
1: τώρα
0: να τσακώνεσαι.
1: Ναι. Έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Ναι. Τελευταίως, ειδικά μετά τις επιθέσεις που κάνανε με drones, με πολλά drones η Ουκρανία, αν θυμάσαι που το λέγαμε τις προάλλες, mm-hmm, σε συγκεκριμένες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα. Κάπως θα το λύσουν. Γι' αυτό ζητάει τώρα ειρήνη και, ναι, διαπραγματεύσεις ο κύριος Πούτιν. Βεβαίως, επανέρχεται στο σχέδιο ειρήνης. Mm-hmm. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια από την ελληνική κυβέρνηση.
1: Το
0: λέγαμε
1: το
0: και το συζητούσαμε. Mm. Αυτή τη φορά με τη νέα νομοθεσία τίθονται αυστηρές προϋποθέσεις για τους χρήστες όσο και για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Δηλαδή, πρέπει για να πάρεις το ηλεκτρικό πατίνι να είσαι πάνω από 17 ετών καταρχάς. Δεν μπορείς να το νοικιάσεις.
1: Φυσικό και πριν, μπράβο.
0: Έτσι,
1: επιτέλους.
0: Μετά, πρέπει να
1: έχεις. Λάθος που δεν είχε συμβεί τόσο καιρό.
0: Να πληρώνεις υποχρεωτική ασφάλιση και να υπάρχουν και έγγραφα ταυτοποίησης για το ότι είσαι εσύ πραγματικά αυτός που τον νοικιάζει. Και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον και πολύ μεγάλα, ειδικά αν εισέλθει κάποιος σε ένα δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους και καταλαβαίνω την ανάγκη των ανθρώπων που δεν έχουν όχημα να φτάσουν με έναν τρόπο και θα ήταν και πολύ ωραίο, γιατί είναι και για τους ρήπους οικολογικό. Αλλά από τη στιγμή που δυστυχώς αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Δεν υπάρχουν υποδηλατόδρομοι, τέλος πάντων, λοιπόν, ή κατάλληλοι συνθήκες.
1: Και οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν αυτά τα πατίνια οδηγούν πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Βεβαίως.
1: Μπαίνουν μέσα στο
0: χωρίς
1: δρόμο.
0: Χωρίς προστατευτικά, χωρίς κράνος, χωρίς επιγονατίδες, χωρίς ό,τι πρέπει, την εξάρτηση, χωρίς φως και χωρίς κόρνα.
1: Ακριβώς. Είναι επικίνδυνοι. Ο Θεός να φυλάει, μπορεί να μην τους δει.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι τα περισσότερα από αυτά, αν τα τσεκάρεις, είναι πειραγμένα. Δηλαδή, τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει και έχουν κάνει κάποια ειδική πατέντα στην τάση τους. Ηλεκτρική και τρέχουν πολύ περισσότερο από το όριο που είναι, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα.
1: Δεν σου συζητώ όταν το παρκάρουν δίπλα στα αυτοκίνητα και έχουν καταστρέψει στο γαλάτσι όλα τα μάξια, γιατί φυσάει ένα αέρα, πέφτει αυτό και καταστρέφει το αυτοκίνητο.
0: Ένα το είχαν παρατημένο πάνω στη Συγκρού, αλλά από την πλευρά του Κράσπα, τη νησίδα.
1: Έτσι ακριβώς, έχω δει και εγώ πάνω στο γαλάτσι.
0: Έμενε από μπαταρία, μάλλον.
1: Το παράτησε εκεί.
0: Πού, παιδί μου, μέσα στη μέση στι λωρίδε.
1: Στη γαλατσίου να δει τι γίνεται.
0: Λοιπόν, τέλο πάντων. Τέλος, άκου, έχω χειρότερο.
1: Για πες.
0: Όχι χειρότερο, αλλά τέλος πάντων, έχω κακό. Τέλος, η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από Κίνα. Να. Ήδη ξεκινήσαν οι πλατφόρμες και σου χρεώνουν 3 ευρώ. Πρόσεχε τώρα, να καταλάβουμε τι εννοεί.
1: Ναι.
0: 3 ευρώ αναγραμμή ή στίχο σε παρένθεση διασάφησης στις απευθείας εξ αποστάσεως πωλήσεις B2C, δηλαδή business to customer.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Με απλά λόγια. Λοιπόν, για κάθε διαφορετικό προϊόν που αγοράζεις,
1: ναι,
0: σε χρεώνουν 3 ευρώ. Πες εσύ ότι έχεις αγοράσει 3 διαφορετικά προϊόντα,
1: ναι,
0: του 2 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και το κόστος είναι 6 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι 6 ευρώ.
1: Συν 9.
0: Θα είναι συν 9, θα είναι 15. Και εσύ που έχεις παραγγείλει ένα δέμα το οποίο είναι των 6 ευρώ, θα σου έρθει με 15 ευρώ τελικό κόστος. Έτσι, έχουν ήδη ξεκινήσει, γιατί κάποιοι δεν πρόλαβαν να προλάβουν. Mm. Λες, κοίταξε να δεις, πότε ξεκινάει 1 Ιουλίου. Εγώ θα παραγγείλω μέχρι και σήμερα.
1: Όχι.
0: Όσες ήδη έχουν κάνει παραγγελίες και δεν έχουν έρθει και έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν εκτελονιστεί ακόμη, θα το χρεωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποιοι τις ακυρώνουν.
1: Δεν θα τις ακυρώσεις.
0: Γιατί?
1: Όταν παραπάνω είναι το κόστος μεταφοράς από το ίδιο το προϊόν. Γι' αυτό άλλωστε ψωνίζανε φουλ ο κόσμος από αυτές τις.
0: Βέβαια. Γιατί υπήρχε αυτή η φτηνή.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Για άκου αυτό.
1: Δεν το
0: άκου αυτό.
1: Και... άκου.
0: Συνθήματα είναι αυτά. Δεν είναι συνθήματα για κάποια ομάδα. Όχι, ξέρεις τι είναι. Μέσα στους πανηγυρισμούς για το Μουντιάλ, ένας Αργεντίνος βρήκε ένα χαμένο πορτοφόλι κάτω. Χιλιάδες κόσμος τώρα. Και αντί να το αγνοήσει ή να το πάρει, τέλος πάντων, τι έκανε, διάβασε το όνομα του ιδιοκτήτη μέσα από το πορτοφόλι και άρχισαν όλοι μαζί να φωνάζουν το όνομά του. Έτσι ώστε να εξαπλωθεί.
1: Και να τον βρουν.
0: Και να πει αυτός, γιατί μη φωνάζει όλο το στάδιο. Να τον πει, αδερφέ, γιατί εκεί πέρα έχουν βρει το πορτοφόλι. Και όντως μετά από κάποια λεπτά βρέθηκε ο άνθρωπος και πήγε και παράλαβε το πορτοφόλι του.
1: Φανταστικό. Φανταστικό. Να, κάτι τέτοια γίνονται και λες, ρε φίλε.
0: Υπάρχει ελπίδα. Πάμε πρωινό.
1: Τι ωραία. Πάμε κι εμείς να ξεχάσουμε τίποτα, να φωνάζουμε πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Μαζονάκης. Έχουμε ξεκινήσει με ωραίο flow, έτσι πάμε.
1: Πολύ.
0: Και επιπλέουμε. Αχ, να επιπλέουμε σε μια θάλασσα τώρα. Τέλος πάντων, στα δικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ρε παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο ρυθμό. Καλημέρα, Βασίλη και Αθηνούλα. Να έχουμε όλοι μια πολύ, πολύ όμορφη Τρίτη.
0: Μαρίνα.
1: Σούπερ Μαρίνα, το Μαρινάκι.
0: Αλέξανδρε, τη γνώρισε τη Μαρίνα.
3: Τη γνώρισα μαμά μου, παιδιά.
0: Α, ναι.
1: Τη γνώρισε μαμά σου.
3: Ναι, και είπα: ακούω ρυθμό φανατικά. Και
0: μάλιστα.
1: Και ωραία. Στείλει καλημέρες. Α, είναι αυτή.
0: Α, αυτή είναι, κοίτα να δει.
4: Καλημέρα στο παράκι μου το όμορφο. Πώς νιώθουμε, φτωχή νιώθουμε.
0: Καζώνη Μαρία.
2: Φτωχή, ρε, παιδιά.
1: Σήμερα.
4: Ένα καφέ παίρνουμε. Του φτάσει 2,80.
0: Πες το ψέματα. Πες το ψέματα. 2,80.
1: Σήμερα είμαστε πλούσιοι. Μπήκαν οι μισθοί από αύριο πάλι με φτωχή. Γιατί δεν τα έχουμε φάει όλοι.
0: Θα μπουν τώρα. Ήδη ξεκινάνε οι χρεώσει αυτόματα σε μένα και μου λέει πλήρωση. Χωρίς να έχω πληρώσει εγώ κάτι. Α, τόση ώρα.

0: η αντίστοιχη, η Powerball, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και έστειλε και δεύτερο μήνυμα, το οποίο τράβηξε την προσοχή του. Αυτή τη φορά αποφάσισε να το διαβάζει ο άνθρωπος το μήνυμα προσεκτικά. Και όσο προχωρούσε στην ανάγνωση, κατάλαβε και συνειδητοποιούσε ότι δεν επρόκειτο για απάτη, αλλά για πραγματική ειδοποίηση νίκης. Μέσα σε λίγα λεπτά πέρασε από τη δυσπισία σε ένα ευχάριστο σοκ και κατάλαβε ότι πλέον είναι εκατομμυριούχος και μάλιστα με 27 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό. Κάποια στιγμή είχε πατήσει σε ένα αυτόματο συνδιαγωνισμό από αυτά που σου στέλνουν τα μπόνους, ναι, και κέρδισε
1: 27 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Καλά, τώρα μην παίρνουμε θάρρος και μας στέλνουν ότι κερδίσετε 27 εκατομμύρια και τα ανοίγουμε και πατάμε στο link πάνω και βάζουμε αφημί και ταυτότητες.
1: Να σου πω έτσι για, το, για την ιστορία, δεν μου στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Μόνο να υπάρχει.
1: Μόνο να υπάρχει, να το δω. Ότι κέρδισες τόσα.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, φιλάκου, τι έπαθε ο άνθρωπος. Και τα αγνοούσε.
0: Συγγνώμη, εσύ.
1: Και σε λέει κάποια στιγμή θα έρθετε να τα πάρετε, κύριε.
0: Άμα σου
1: πει
0: πέρα ένα μήνυμα, email κιόλα και σου πει κερδίσετε 27 εκατομμύρια.
1: Εγώ θα του βρίσω κιόλα. Θα πω ναι,
0: Παναγία μου, block report, spam, ναι, αναφορά στο, ναι, στο διαδίκτυο και, και σβήσιμο λογαριασμού.
1: Κοίτα, θέλει προσοχή. Καλά κάνουμε εμείς και είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Αλλά...
1: και δεν τα δεχόμαστε, βέβαια.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα άραγε, ε?
1: Τι θέλεις, τι? Μια Σαντορίνη δεν θέλεις?
2: Ναι ρε παιδιά.
1: Έλα να πάμε στο νησί Ορυθμός, η κολλητή και εσύ. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και τα κολλητάρια σου, για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Βίλα Αντζέλικα αγάπες, με τα τζακούζια σας τα θερμενόμενα, με στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Μια βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως 6 άτομα. Τι
0: χαμούλης,
1: πρέπει να κάνεις? Στείλε τώρα στο Viber του Ρυθμού 6937-949-949 ένα τίτλο ενός νησιώτικου τραγουδιού. Σε παίρνουμε εμείς πίσω, βγαίνεις στον αέρα, το τραγουδάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει εδώ στο Πάμε Πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Πάρα πολύ ωραία, αλλά τώρα είναι η στιγμή να στείλετε μήνυμα στο Viber με τον τίτλο από το νησιώτικο που θα βγείτε να τραγουδήσετε σε λίγο. Ξέρεις τι λέγαμε πριν εμείς? Ψάχνουμε για ασφάλεια. Και όσο ψάχνουμε, τόσο πολύ μπερδευόμαστε. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα και δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι

0: Όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα αυτά. Στο Insurance Market συγκρίνεις Αθηνά εύκολα επιλογές σε παραπάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα την Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Πάμε εύκολα για διάλειμμα. Πάμε με ταπεινότητα.
1: Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο. Oh. Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Και η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
2: Και αν δεν με πιστεύεις...
0: Φιλάκια.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
5: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
6: Yes, yes, yes. Welcome back. Επιστρέψαμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μασούτης. Έτσι, και Μασούτης.
7: Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Νέα προϊόντα Mr. Grand. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτη από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
6: Ξέρεις τι έγινε τώρα. Είπαμε να μας στείλουν από το νησί και μας έστειλε η Στέλλα Γεωργιάδου.
7: Ναι.
6: Όχι η τραγουδίστρια, η γνωστή.
7: Άλλη Στέλλα Γεωργιάδου.
6: Άλλη Στέλλα
7: καλημέρα,
6: Γεωργιάδου.
7: Στέλλα.
6: Καλημέρα στο Viber.
7: Ναι.
6: Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και λέει καλημέρα από Κουφονίσια.
7: Έλα,
6: τώρα εμείς στέμε.
7: Έλα ρε παιδί μου, καλημέρα.
6: Η άλλη φίλη μας η Δάφνη, εκτός το ότι συμμετέχει για το νησί και μας είπε ποιο τραγούδι θέλει να τραγουδήσει, έχει στείλει ένα βίντεο που έχει αποθηκευμένο στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου το ρυθμό. Έχει χαλάσει το αυτοκινήτου το ηχοσύστημα. Το έχει βάλει τέρμα και δεν παίζει. Οπότε έχει πάρει ένα τραντζιστοράκι που έχει βάλει πάνω στο ταμπλό. Και λέει, το έχω βάλει τέρμα, λέει, να ακούω από το τραντζιστοράκι.
7: Φανταστικό.
6: Τι πατέντα
7: έπαιξε. Θα το κάνουμε story.
6: Ποιος είναι η Δάφνη, ε?
7: Ναι, υπέροχο, αριστούργημα.
6: Να το κάνουμε story το βίντεο.
7: Να το κάνουμε story οπωσδήποτε αυτό.
6: Λοιπόν, κίνηση να δούμε τώρα, μια και είμαστε στο αυτοκίνητο. Για να δούμε κίνηση.
5: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Έχουμε τον Πράκτορ Βουφού να μας ενημερώσει. Αφού σηκώσει τον drone του, θα περάσει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, Πράκτορ? Έχει κίνηση παντού?
6: Το drone βλέπει κίνηση στο Κηφισό, κατεβαίνοντας από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Ιερά Οδό και ανεβαίνοντας μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Λίγη κινησούλα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Φανάρι πριν το Χίλτον και από το Δέλτα Φαλήρων είσαι στην Παραλιακή για να πας προς τον Πειραιά. Τέλος, το πρωινό γνωστό ποτηλιάρισμα που έχει από το Χαϊδάρι και το Σχιστό μέχρι την Ελευσίνα. Καλημέρα.
5: Ο καιρός σήμερα.
6: Λοιπόν, σήμερα έτσι μας έσκασε τριτιάτικο για το τέλος του μήνα να μας πεις τον καιρό ως Βασίλης Τερλέκας. Αλλά πρόσεχε, δεν θέλω να τραγουδήσεις.
7: Τι είναι?
6: Αυτά τα άλλα, τα ωραία που κάνει ο Βασίλης. Πριν λίγο να ξεκινήσει το τραγούδι, κάτι που ξέρεις, δίνει λίγο, δίνει.
7: Έχεις βάλει και το σωστό τραγούδι.
6: Μπράβο.
7: Εντάξει,
6: πάμε.
7: Το έχω. Κάτσε να πιάσω συνέστημα, γιατί είμαι έγκυος. Από έμπνευση γεμάτος.
6: Και εσύ.
7: Θα δώσω τώρα. Είναι έτοιμο το συνέστημα να βγει.
6: Ναι.
7: Εντάξει. Θες και μικρόφωνο?
6: Σε λίγο άλλο.
7: Αλέξανδρος.
6: Με βάθος μέσα.
7: Δίνω. Καύσον λοιπόν. Έθριος ουρανός σήμερα.

0: μετάνιος εδώ.
1: Ε, βέβαια.
0: Τοπικά η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Θέλω να προσέχεις. Θέλω να βάλεις αντιλιακό γιατί...
1: Ναι, γιατί...
0: γιατί ο δείκτης UV είναι υψηλό.

0: Παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Σας πήγαμε σε νησί. Στη συναυλία που είχα δει κάποτε, Βασίλη Καρά, Βασίλη Τερλέγκα, σε γήπεδο μέσα, χωμάτινο.
1: Έπως.
0: Και έτσι θα σας πάμε κάθε ώρα. Έτσι, στο παρά 20. Αυτός είναι ο καιρός σήμερα. Και αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.
1: Καλημέρα.

0: ψέματα και αλήθειες. Από το Θοδωρή Φέρι, καλημέρα. Πάμε πρωινό εδώ με τα social media μας που προσπαθούμε να σας ανεβάσουμε, να κάνουμε tag και εσάς και εμάς. Ένα story, ρε παιδιά, και ο ρυθμός ανταποκρίνεται. Το Πάμε Πρωινό είναι εδώ.
1: Ναι, θέλω να μας ζητήσουμε κάποια στιγμή να μας στείλουν και stories να κάνουμε έτσι.
0: Βεβαίως,
1: να το κάνουμε
0: και
1: αυτό. Προς το παρόν όμως είναι η ώρα. Η ώρα να μας στείλετε τα stories σας, αλλά τα stories αυτά που έχετε ζήσει, τις ιστορίες δηλαδή, τα παράλογα, τα παράξενα και ό,τι παρατράγουδο έχετε ζήσει καλεσμένοι σε γάμο.
0: Σε γάμο.
1: Μπορεί και όχι καλεσμένοι, μπορεί και στο γάμο σας.
0: Και στο γάμο σας.
1: Σήμερα λοιπόν, μιας και ξεκινήσανε οι γάμοι και είναι πάρα πολύ και φέτος το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: και τα βαφτίσια, θέλουμε να μας πείτε κάποιο παρατράγουδο που, ναι, έχετε ακούσει, που έχετε ζήσει σε κάποιον γάμο.
0: Εγώ δούλευα σε γάμους όταν ήμουν στη Σαντορίνη. Και τι εννοώ, το κατάστημα, το beach bar, mm-hmm, χώρος που δούλευα, έκανε συχνά πυκνά πολλούς γάμους, mm-hmm, στη Σαντορίνη, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό σποτ έτσι για δεξίωση και τέτοια. Και πάρτι. Εκεί λοιπόν εγώ, καλή, mm-hmm, ώρα, έκανα και το DJ κάποιες,
1: ναι,
0: φορές.
1: Βέβαια.
0: Με ένα ωραίο αντίτιμο, δεν μπορώ να πω,
1: ναι,
0: αλλά να σου πω κάτι. Το τι γκρίνια έπεφτε μου σε κάποιους γάμους και ειδικά.
1: Σοβαρά.
0: Ειδικά όταν είχε να κάνει με ένα σόι Ελλήνων. Δηλαδή, αν κάποιος από τους πεθερούς, την ύφη, το γαμπρό, ήταν από Ελλάδα μεριά, γιατί οι περισσότεροι ήταν τουρίστες, ναι, οι άνθρωποι, οπότε περνάγαν τέλεια με όλα, υπήρχε γκρίνια. Δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό που έρχεται η πεθερά, κάποια στιγμή, 2-3 η ώρα, μεθυσμένη, και μου λέει: Ελά, βάλει τα θρακιώτικα. Λέω: Τι θρακιώτικα. Δεν έχει θρακιώτικα, μου λέει. Λέω: Θα έπρεπε να έχω και θρακιώτικα εγώ στην μπάνκα μου.
1: Στη
0: Σαντορίνη. Λέει: Δεν ήξερε, σου λέει, ότι η πλευρά τη νύφη ή από εκεί είμαστε από τη Θράκη. Λέω: Όχι.
1: Ξέρει
0: και ξεκινάει μια φασαρία.
1: Τι φταίει εσύ που δεν στο έκανε.
0: Εν τω μεταξύ, μου είχαν δώσει λίστα τα νιόπαντρα. Απλά τα νιόπαντρα θέλουν να αποφύγουν τα θρακιώτικα. Δεν τα είχαν μέσα. Πού να ξέρω εγώ να κατεβάσω μια μπαϊντούσκα, ένα τρυπάτι, ένα πώ λέγεται αυτό. Κατάλαβε.
1: Και την πλήρωσε ο DJ.
0: Δεν καταλαβαίνει τι έγινε. Δεν καταλαβαίνει γιατί έχουν πιει. Και λένε: Κοιτάξτε να δείτε, πληρώνουμε, κύριε.
1: Ναι.
0: Είναι η μοναδική νύχτα που έχουμε έρθει εδώ πέρα να πληρώσουμε το. Και δεν μας έχει στρακιώτικα.
1: Βρήκε στρακιώτικα τελικά.
0: Κατέβασε εκεί λίγο από το YouTube κάποια πράγματα, έπαιξαν 2-3
1: πράγματα. Μα τι τραβάνε και DJ στο γάμο και με τις παραγγελίες και,
0: ναι,
1: να χορέψει και ο κουμπάρος και να χορέψει και ο πρώτος
0: ξάδελφος. Και όπως είπες και εσύ, είναι μεγάλο ζήτημα τώρα η μουσική στο γάμο.
1: Πολύ μεγάλο, βέβαια. Πολύ σοβαρό και γίνονται πολλοί τσακωμοί.
0: Το φέρουν βαρέως.
1: Ναι. Ειδικά αν ο γαμπρός ή η νύφη, ξέρω εγώ, είναι από κάπου.
0: Άστα να πάνε.
1: Πρέπει να του θυμίσει το σόι όλο. Αλλά
0: πού
1: να μυρίσει τα νύχια σου τώρα.
0: Το μόνιμο πρόβλημα, να έχει δίκιο.
1: Λοιπόν, εγώ θα σα πω ένα παρατράγουδο πολύ σοβαρό. Είχα μια φίλη. Έχω ακόμα αυτή τη φίλη, θα ακούει τώρα τι να κάνουμε, το έκανες. Άκουσέ το κιόλας. Λοιπόν, αυτή δεν ήθελε με τίποτα την κοπέλα του αδελφού της. Πώς είναι αυτή,
0: την
1: κουνιάδα,
0: ήφη, δηλαδή.
1: Είναι κάπως λέει, κουνιάδα.
0: Στο γάμο τι ήταν αυτή.
1: Όχι, ο αδελφός της έχει,
0: ναι,
1: μια κοπέλα,
0: ναι.
1: Πώς λέγεται αυτή, ο αδελφός μου εμένα έχει μια
0: η
1: κοπέλα.
0: Κουνιάδα.
1: Η κουνιάδα μου. Κουνιάδα μου λέγεται.
0: Κουνιάδα λέγεται.
1: Ωραία.
0: Κουνιάδα.
1: Γιατί τα μπερδεύω αυτά τα κουνιάδα,
0: κουνιάδα δεν είναι νύφη, είναι κουνιάδα.
1: Λοιπόν, δεν είναι νύφη.
0: Όχι, είναι κουνιάδα.
1: Α, ωραία.
0: Πέστρε, καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, η γυναίκα λοιπόν του αδελφού της δεν την ήθελε με τίποτα, δεν την πήγαινε και μου λέγε: Έτσι και την παντρευτεί, θα δει την ύλα, θα τη κάνω εγώ στο γάμο.
0: Γάμο ακόμα.
1: Ου, με το που τα φτιάξαν, δεν την ήθελε.
0: Και τελικά φτάσαμε στο γάμο.
1: Και φτάνουμε στο γάμο. Και σκάει λοιπόν η αδελφή του γαμπρού με ένα άσπρο φόρεμα ίδιο.
0: Όχι,
1: με τον νυφικό.
0: Όχι, ρε παιδιά. Έλα, είναι το χειρότερο.
1: Και
0: εκτός
1: και
0: αν έχει θέμα. Αν έχει θέμα λευκά, ναι.
1: Όχι, αλλά... παιδί μου. Στο γάμο, παιδιά, απαγορεύεται να φορέσει άλλη γυναίκα λευκό χρώμα. Πέραν της νύφης, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Και που βλέπω και κάτι πεθερές να φοράνε τα λευκά και να είναι δίπλα κοκκό.
1: Ρεζίλι, ρεζίλι. Ευτυχώς δεν
0: κακό.
1: Πήγα στο γάμο τα
0: και με δαντέλα και με φουρό.
1: Ήταν νυφικό κανονικό. Ξέρεις τι της έκανε τη κοπέλα.
0: Το χειρότερο, έλα, όχι το χειρότερο.
1: Έλα, δεν είναι σωστό.
0: Είναι για να την πιάσει τρέσα με τρέσα εκεί πέρα και να γίνουν αυτά που βλέπουμε στα viral.
1: Τη είπε, σήκω φύγε, τη είπε, έγινε μανούρα.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Μα είναι προσβλητικό τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Μου λέει,
0: πήγαινε μάζεψε.
1: Μπορεί να λεφθεί ο γονό και στείλει να φύγει.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε τέτοιες ιστορίες από παρατράγωδα γάμων.
1: Πολλά καλέ. Εμάς στις αδελφείς μου δεν ήρθανε τα λουλούδια ο στολισμός. Ψάχναμε να βρούμε λουλούδια. Πολλά έχω να σας πω.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα πούμε και άλλα πολλά παρακάτω. Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε είναι μην βαρεθείτε. Καθίστε, γράψτε μια εκθεσούλα.
1: Ναι, ένα.
0: Ηχογραφήστε το.
1: Οπωσδήποτε στο 6937-949-949 τα περιμένουμε. Μια πάπια με...
0: Μα ποια πάπια?
2: Μια πάπια με παπιά!
3: Κτά με 10.
1: Πάμε πρωινό.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε, δεν

0: Μέλισσες και ένα στο ρυθμό 949. Καλώς ήρθατε, ταλεντάρες μας. Λοιπόν, τι εννοώ, ταλεντάρες στο τραγούδι. Έτσι ήρθε η στιγμή να το ρίξετε το ρεφρέν σας, ρε παιδί μου.
1: Πω, και να πάτε στη Σαντορίνη 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βιλάρα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή και κληρώθηκε να τραγουδήσει?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι, παρακαλώ?
4: Είμαι η Ζαχαρούλα.
0: Γεια σου, ρε Ζαχαρούλα.
1: Ζαχαρούλα, τι ωραίο όνομα.
0: Νησιώτησα είσαι?
4: Είμαι νησιώτησα, είμαι από την Εύβοια.
0: Την Εύβοια, και τι σημαίνει αυτό?
4: Ότι θα σας τραγουδήσω την Ευβοιώτησα.
0: Ορίστε.
1: Σε παρακαλώ, βάλε μας όλο το συνέστημα τώρα μέσα. Πήγαινε μας Εύβοια.
4: Εγώ θα το βάλω το συνέστημα, ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές για τη φωνή.
0: Άντε καλέ, σε βλέπουμε τσαχπίνα.
1: Πάμε Ζαχαρούλα, ξεκίνα.
0: Πάμε Ευβοιώτησα.
4: Λοιπόν, από τον Αέτο μέχρι τους Μήλους ρώτησα πολλούς γνωστούς και φίλους αν σε είδαν να με περιμένει.
0: Ναι, ναι.
4: Μα κάνεις, δεν ήξερε που μένει.
0: Φτάνει, τέλειο.
1: Το δώσες.
0: Βέβαια ήταν λίγο, έλειαζε λίγο, ήταν μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία.
1: Το πω, ωραία η Ζαχαρούλα. Και έτσι μπήκε στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 24.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία.
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι διβίνο. Παραδοσιακό ουζερί ακτής στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... ντουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδο. Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ActeonRodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα! Όχ, δίκιο έχεις! Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
4: 828986. www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
7: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
6: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
7: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
6: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
7: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
6: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
7: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
6: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Ρε τι φορόδα είμαι, ρε!
1: Τι καπούλια, συγγνώμη, τι είναι αυτό.
0: Τα καπούλια!
1: Καλημέρα!
0: Good morning, how are you?
1: Καλά είμαστε εδώ πέρα.
0: Ακάφεδη, αλλά για ανθρώπους που δεν έχουν πιει καφέ, εγώ δηλαδή δεν έχω πιει καφέ σήμερα. Χθες ο Φορτούνης δεν είχε πιει.
2: Ναι.
0: Γιατί κάνουμε εξετάσεις, είμαστε καλά.
1: Εν αλλάξ πάμε.
2: Ναι, έτσι είναι όταν μεγαλώνεις, πας για εξετάσεις.
1: Είδες, πας για εξετάσεις ξανά και ξανά. Πέτε τι κάνουμε.
2: Είμαι καλά, εγώ δεν έχω κάνει εξετάσεις τώρα.
0: Οκ. Okay.
2: Έχει πόσο πριν.
0: Λίγο.
2: Οχτάμινο, εξάμινο έχει κάνει. Μια φορά το χρόνο.
1: Μια φορά το χρόνο.
2: Εκτό πια αν δούμε κάτι. Εντάξει, είμαστε. Κρατιόμαστε ακόμα. Αλλά κρατιέμαι που έλεγε για να πάρω για το
1: χρόνο.
2: Ναι, ναι.
1: Έρχεσαι από γυρίσματα, πα σε γυρίσματα.
2: Πάω σε γυρίσματα, πάω και έρχομαι. Περιφέρω το κουφάρι
1: δεν
2: μου πέρα, δόθε.
1: Προχωράει το θέμα εκεί πέρα. Έχουμε content, έχουμε.
2: Βέβαια προχωράει.
1: Αλίμονο.
2: Σε παρακαλώ.
0: Θα δούμε κανένα κορμί έτσι που να μα ανταριάσει.
1: Baywatch.
2: Θα δείτε, θα δούμε.
1: Αλήθεια. Ανδρικό και γυναικείο.
2: Ναι.
0: Ωραία, ανυπομονούμε για το GNTM, όπως ανυπομονούμε να μας πεις για το θέμα ημέρας μας που έχουμε σήμερα και ο κόσμος μας στέλνει στο 6937-949-949 παρατράγουδα που έχουν συμβεί σε γάμους.
2: Γάμους και βαφτίσεις.
0: Και βαφτίσεις.
1: Ναι, σωστά. Βέβαια, μυστήρια.
2: Ναι. Σε μυστήριο, εν πάση περιπτώσει. Σας άκουσα και εσάς πάρα πολύ πλάκα. Έχω να σας πω ιστοριάρα φανταστική, δεν ξέρω αν προλαβαίνω τώρα όμως.
0: Είναι μεγάλη.
1: Άμα γουστάρεις να την πεις τώρα.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω, είναι η ιστορία που έγινε ο Ηλίας Ψινάκης Νονός. Που βάφτισε του σχορεμένου του
1: κουμπάρου
2: του το παιδί, τέλος πάντων. Του μάνου, του ενός του καμπίτσι του σκηνοθέτη. Του λένε λοιπόν, θα βαφτίσει το παιδάκι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το δεύτερο, τρίτο παιδάκι του. Λέει εντάξει, πότε. Λέει, ξέρω εγώ, σε 2 μήνες από τώρα. Λέει, ωραία, πάρτε τα λεφτά. Ψαρίστε όλα τα πάντα. Και απλά πάρτε με μια εβδομάδα πριν για να έρθω. Λέει, εντάξει, να μην το ξεχάσω. Εντάξει, του λένε. Τον παίρνουν.
1: Νονός.
2: Λοιπόν, ήταν αρχές Ιουνίου. Και του λένε, λοιπόν, έλα, Ηλία μου, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι.
3: Ποιο αυτό?
2: Λέει, αυτό που έρχεται.
3: Είστε τέλειοι, καλή το κυμπρέματο. Το κυμπρέματο φωτίζει με το παιδί. Δεν είναι κανένα στην Αθήνα. Δεν είναι παπαράτσι.
2: Εποχές τώρα παπαράτσι που κρέμονταν από τα δέντρα, θέλω να σας πω έτσι. Μεγάλες εποχές τότε.
1: Λάθος στιγμή δηλαδή.
2: Λάθος στιγμή. Τέλειο.
1: Επικοινωνιακά.
3: Δεν μήκορο μπορεί να
0: γίνει. Έπρεπε να το.
2: Λέει,
3: ακυρώστε τη.
2: Λέει, καλή τι να κυρώσουμε. Τι βάφτι να κυρώσουμε. Έξτρα δηλαδή.
1: Γιατί λείπουν οι παπαράτσι.
2: Ναι, όχι λείπουν οι παπαράτσι. Λείπουν οι celebrity. Πώ θα του κάνουν. Έχουν πάει όλοι μήκονο. Είναι όλοι στην μήκονο. Έχετε τρελαθεί ο κυμπρέματο.
1: Πάμε εκεί να το κάνουμε.
2: Ναι, του λένε δεν γίνεται να τα κυρώσουμε, είναι όλα κλεισμένα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, με τα βαΐων και κλάδων φτάνει στην εκκλησία ο Ηλίας. Έχει καλέσει και όσους μπορεί να καλέσει από celebrities, γιατί αυτό τον ένοιαζε, να, όλο αυτό να αναπαραχθεί.
3: Ναι. Κρεμόντουσαν, λέει, παπεράτσι από τα δέντρα.
2: Τέλος πάντων, φτάνει στην εκκλησία. Εννοείται ότι δεν ξέρει, το πιστεύω. Εννοείται.
1: Εντάξει,
2: αλλά δεν έχει να κάνει, το διαβάζει. Φτάνει λοιπόν εκεί και ξεκινάει ο παπάς να λέει, το πιστεύω. Και λέει, πιστεύω εις έναν Θεό. Και έπρεπε ο Ηλίας να πει το ίδιο. Και λέει, ου, κάτσε Ψινάκης.
1: Τι?
2: Κοιτάζουν όλοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάζουν όλοι έντρομοι, παγώνουνε. Σου λέει, λέει ο Ψινάκης,
3: δικιά μας είναι ο παπάς, να το ξέρετε.
2: Του λένε, σταμάτα ρε για τον παπά, μου το λες. Καλό. Πατέρα παντοκρατέρα, παγωμάρα στην εκκλησία. Ποιητή ουρανού,
1: γιατί?
2: Και στο τέλος τελειώνει. Δεν ήθελε να το πει, το πιστεύω, και έλεγε ου, αστείο, ως πλάκα. Και οι άλλοι είχαν τρομάξει ότι θα τον διώξει ο παπάς. Και ήταν πολύ αμήχανοι. Και στο τέλος τελειώνει ο παπάς και κάνει ο ίδιος ο παπάς. Και κάνει ο Ψινάκης. Σαν τα έλεγα, σαν τα έλεγα τη δουλειά μας.
1: Καταπληκτικό.
2: Είναι
1: δεν τον έδιωξε ο παπάς.
2: Καθόλου.
1: Να κατεβάσει τον πολυέλληνο επικλειστικό.
2: Ψινάκης είναι αυτός, παιδί μου.

0: Θα του τα δώσουμε του ακροατή στο χέρι και στο αυτί. Γιατί το όλα στη φορά είναι εδώ.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ, Αθηνά Αφαλίδου, με το όλα στη φόρα. Όλα τα gossip αυτή τη στιγμή βγαίνουν στον αέρα και έχουμε ένα έκτακτο δελτίο. Καθώς μας ενημέρωσαν από το control πως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε έτοιμη να κάνει ενημέρωση. Παρακαλώ, ας ακούσουμε το απόσπασμα.
4: Τη Αλεξάνδρας Παναγιώταρου.
3: Βεβαίως.
4: Βεβαίως, πάμε.
5: Στο κομμάτι μια info εκπομπή.
6: Νομίζω ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Αν και γενικότερα μου αρέσει η ψυχαγωγία πιο πολύ.
3: Αλλά παρόλα αυτά θα έκανε και info.
0: Πιστεύετε ότι αν έβγαινε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο δελτίο και έλεγε τις ειδήσεις, θα ακούγαμε τις ειδήσεις? Εγώ πιστεύω πως όχι. Θα κοιτάγαμε το μπούστο, θα κοιτάγαμε την μπούκλα.
3: Εντάξει, δεν ήθελε και ειδήσει η κοπέλα. Μία info εκπομπή.
4: Μήπως το καιρό.
0: Info εκπομπή δεν θα πεις την είδηση.
4: Μήπως θα μπορούσε να πει το καιρό. Το έχει πει και η Πετρούλα το καιρό. Το έχει πει και η Ελένη Τσολάκη χορεύοντας το καιρό.
3: Ο καιρός, τον λέω και εγώ τον καιρό.
4: Αν το λες και εσύ τον καιρό, ορίστε, μπράβο.
3: Όλες οι ωραίες γυναίκες.
4: Με το ωραίο μπούτσο.
3: Λοιπόν, αλλά info ας πούμε, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τη φανταστώ.
4: Πάντως το εννοούσε, δεν το παιστεία.
3: Ναι. Εσάς πώς σας ακούγεται αυτή η εμπόρευσα πρόταση? Γιατί τώρα, ας πούμε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
4: Ναι.
3: Πολύ ωραία.
0: Θα ήθελα πολύ να δω ποιος θα της δώσει αυτό το βήμα να το κάνει. Πολύ θα ήθελα.
4: Να μας πει και πού θα ήθελε, όντως, ναι.
3: Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μαθήματα.
0: Ναι.
3: Αυτοβελτίωσης.
0: Ναι.
3: Μαθήματα συμπεριφοράς. Και πώς πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί.
0: Ναι.
3: Ο Γιώργος Ασημακόπουλος διδάσκει το σωστό το NLP.
7: Oh. Καταρχήν ξυπνάω και λέω, αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι.
0: Έτσι.
7: Εννοείται. Παιδιά, το σώμα μας είναι ο ναός μας. Που πρέπει να το προσέχουμε.
4: Βεβαίως.
3: Τον λατρεύω από τα βάθη της καρδιάς μου.
4: Το σώμα.
3: Από όλα που το λέει έτσι όπως το λέει.
4: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου. Ανάλογα και τι, πώς το χρησιμοποιείς το σώμα σου κιόλας. Δηλαδή, θέλω να πω, αν είσαι γυμναστής.
3: Ναι.
4: Είναι το σώμα σου ένα εργαλείο.
0: Αφού είναι ναός, τον προσκυνάνε.
4: Μπράβο.
3: Προσκυνήστε το είδωλο.
0: Πέφτεις εκεί μπροστά, το προσκυνάς και κάνεις και μετάνοια. Και λες, ευχαριστώ Θεέ μου.
4: Ναι.
3: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ξυπνάω κάθε πρωί και λέω πόσο ωραίο είσαι.
0: Μα είναι πολύ ωραίο κούκλος.
4: Κούκλος είναι και έχει και σωματάρα.
3: Δεν το συζητάμε και είναι και φανταστικό παιδί.
0: Εγώ που ξυπνάω και βλέπω τους κύκλους μου το πρωί.
3: Το λες εσύ.
0: Ταλαιπωρημένη δεν το λέω.
3: Γιατί
0: λέω,
3: δεν το λες
0: έτσι, κούκλα μου, σου λουπό σου. Λίγο πλήνε λίγο.
3: Είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να κάνεις.
0: Με δηλωμένος.
4: Το καντήλι μου.
3: Βεβηλωθήκες. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, παιδιά, εδώ στο Ρυθμός Tube. Καταπληκτική συνέντευξη. Μπορείτε να την ακούσετε όλοι στο Ρυθμός Classics, βεβαίως, που σας είχαμε πει με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Να μπείτε να τα ακούσετε.
4: Ανέβηκε
3: χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη αφιερωματική. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Ένα που μου έκανε εντύπωση ήταν σε σχέση με τη συνεργασία του με τον Γιώργο Θεοφάνους. Όλοι ξέρουμε και πιστεύουμε μάλλον πως η συνεργασία τους ξεκίνησε με το «Έλα να με τελειώσεις» και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι! Είχε υπάρξει συνάντηση και πριν από αυτές τις επιτυχίες. Και άκου τι έγινε.
0: Τι?
8: Και έρχεται με ένα δίσκο και με τραγούδια και αρχίζει και μου δίνει τότε το «Κάνεις την άκρη να περάσω, θα σε ξεπεράσω, όπως θα σε ξεπεράσω, στο σταυρό που σου κάνω». Δηλαδή 5 στα 5 επιτυχίες.
3: Το πούμε μετά.
8: Αλλά ήρθε με λίγο, με ένα εφάκι τύπου «Ναι, αλλά τα δικά μου τραγούδια θα είναι
4: τα καλύτερα.
8: Τίτλος δίσκου, τα δικά μου τραγούδια θα γίνουν βίντεο κλιπ, τα δικά μου...» Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα, δηλαδή δεν μας πει αυτός τι θα κάνουμε. Άμα έρχεται έτσι, λέω, πες να μην έρθει.
4: Το Θεοφάνου.
8: Τώρα πιστηρικά, εγώ σηκώνω ανώστημα και λέω...
9: Έτσι ξεκινήσατε δηλαδή.
8: Έτσι και δεν τα παίρνουν τα κομμάτια και τα δίνει στην Άτζελα, τα δίνει από εδώ και έτσι τις τραγούδες, στον Πασκάλ Τερζή και κάνουν όντως μεγάλη επιτυχία.
3: Παιδιά, είναι καταπληκτική συνέντευξη. Να μπείτε να την ακούσετε.
0: Να
3: κάνεις την άκρη να περάσω. Που το είπε η Άντζελα Δημητρίου. Το «Στο σταυρό που σου κάνω» του Τερζή, το θυμάστε αυτό που λέει? «Στο σταυρό που δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα».
0: Έτσι.
4: Αυτό.
3: Ναι.
4: Της Άντζελας,
0: τραγουδάρες του δώσε.
9: Κάνε στην άκρη να περάσω. Απόψε θα σε ξεπεράσω.
4: Ναι, αλλά έχει μείνει τώρα με την Άντζελα. Συγγνώμη.
3: Εγώ τις έχω και
0: σου λέει όμως ότι μου έφερε όλα. Πόσα τραγούδια και ήταν όλα επιτυχίες.
3: Και μετά από χρόνια λέει θέλω να συνεργαστούμε με τον Αντώνη Ρέμου. Ας πάρω όσα τραγούδια θέλει. Και έκαναν αυτές τις τεράστιες επιτυχίες.
10: Βέβαια παιδιά, πολύ ωραία ιστορία.
3: Πολύ,
10: πολύ.
11: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
4: Το ραντάρ εκεί.
11: Ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
3: Γιατί δίνει πολλά λεφτά.
0: Ξύπνησε το ραντάρ, παιδιά, για να δούμε.
4: Αλλά τέλος πάντων. 150. Α, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια σήμερα στο πρώτο στοιχείο που να έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα, παιδιά.
0: Ωραία, από 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα.
3: Ωραία, τέλεια.

0: Λοιπόν, σας ζητήσαμε να μας πείτε ιστορίες ευτράπελα που έχετε ζήσει σε γάμους και σε βαφτίσια. Εμείς τα δικά μας τα είπαμε. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε. Μας στείλατε όμως και εσείς τα δικά σας. Η Τζίνα λοιπόν λέει: στη βάφτιση του γιού μου λυπήθηκα πάρα πολύ τον παπά.
1: Τι έγινε?
0: Στο απεταξάμιν λέει στον ονό να φτύσει. Αυτό που κάνω.
2: Τρεις φορές.
1: Ναι, τον του στείνεις.
0: Τον βλέπω, λέει τον ονό. Είχε μια πορεία στο βλέμμα.
1: Δεν
0: είχε ξαναπάει σε βάφτιση προφανώς, δεν το είχε ξαναδεί. Αυτό δεν ήξερε. Τον κοιτάει λοιπόν με απορία τον παπά. Του λέει ο παπάς: φτύσε, παιδί μου.
1: Δεν το είχαν πει, ρε.
0: Του ξαναλέει: φτύσε. Πρέπει να κάνεις έτσι. Ο νονός λέει: σίγουρα. Φτύσε, ρε, του λέει ο παπάς επιτακτικά. Και του ρίχνει, λέει, μια ροχάλα μπαμπάτσικια ο νονός του παπά. Τι κάνεις εκεί, του ουρλιάζει ο παπάς. Λέει: εσείς δεν μου πάτε παππούλη να φτύσω? Εντάξει, ήταν με απορία, με απορία και τρόμο.
2: Μα και εσύ πήγες να γίνεις ζωή.
0: Και λέει: όχι, στα αλήθεια, ρε Κριστιανέ.
1: Κάνε ό,τι φτύνεις.
0: Και τι λέει αυτός? Του δώσε και κατάλαβε του σατανά ο νονός. Να τον φτύσεις, λέει, παππού, για να τον κάνεις μπάνιο.
1: Τέλος πάντων,
0: προχωράει, έρχεται, λέει, η ώρα να βουτήξει το μικρό στην κολυμπήθρα και έτσι πως τον κρατούσε. Του ο μικρός ρίχνει ένα κατούριμα στο παπούτσι του παπά επάνω. Ο παπάς αυτός, όπως καταλαβαίνετε, λίγη ροχάλα, λίγο το κατούριμα και στο τέλος του λέει: δεν του έχεις βάλει και λάδι ακόμα. Του λέει ο παπάς, φαντάσου.
1: Ότι πήρε τα χούγια του,
2: έτσι. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε και ένα ηχητικό.
1: Α, ναι.
0: Ο Παύλος μας έστειλε.
1: Για να το ακούσουμε, ναι.
3: Τραγουδούσα σε γάμο στην Αμαλιάδα μια χρονιά. Και επειδή δεν είπα ένα τραγούδι, δεν το ήξερα. Ένα. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
3: Εκεί τη περιοχή το λέγεται ένα ντόπιο λαϊκό τραγουδιστή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή δεν το ήξερα, ήρθε ο γαμπρός και μου το άκουσε αυτή.
2: Σου πω λίγο. Σου πω, δεν το ξέρει.
0: Και να πάω να δαγκώσω τώρα κι εγώ το αυτή του Φορτούνη που δεν είχε βάλει τα θρακιώτικα τη Μπαϊτούς και στο
1: λένε. Είδε,
2: ακούγεται. Μα είναι γλίτο, εσύ.
1: Ωραίο κόλπο, γιατί πα και καλά να του πει κάτι, δεν βλέπει ο κόσμο και το δαγκώνει αυτή.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
4: Οι συμπεθέρη, αν μιλούνται, να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.

0: Με το Μιχάλη Χατζηγιάννη, χωρίς αναπνοή, φτάσαμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και φυσικά με τα νέα προϊόντα Mr. Grand δοκιμάζουμε τα πάντα σήμερα στον Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες, με έμφαση στην τοπική παραγωγή, με επιστοποιημένη ποιότητα, με τρόφιμα παιδιά, με φροντίδα και καθημερινές λύσεις και την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές, με μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Όπως. Όλα αυτά μαζί, φεύγουμε και πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Madam Bakira, βέβαια, που θέλω να είστε όλοι έτοιμοι για να παίξουμε.
2: Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά. Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
12: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Yeah.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ξαναλέμε, ο Φορτούνης δεν ανοίγει το κουμπί, αλλά τελικά όλα καλά θα πάνε. Βέβαια. Παιδιά, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα, απλή είναι και η κίνηση. Είναι...
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Τώρα θα μας τα πει όλα ο Πράκτορ Βουφού.
14: Είναι απλή γιατί έχει παντού κίνηση. Δηλαδή και στο ποτάμι και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, εδώ μέχρι το Μαρούσι σταματάει η πυκνή ροή. Η άνοδος της Κηφισίας, η κάθοδος της Μεσογείων και το κέντρο χαμός. Σε Ακαδημία, σε Πειραιώς, σε Βασιλή Σοφίας και στην άνοδο της Συγκρού από το Φίξ και πάνω. Η παραλιακή ανάμεσα από τον Άλυνο και τον Φλίσβο με πυκνή ροή. Και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Καλή υπομονή, είναι μόλις Τρίτη.
11: Ο καιρό σήμερα.
12: Λοιπόν, σήμερα Μπέτη, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Αλλά τον καιρό θα τον πει, τον λέει ο Βασίλης Τερλέγκα.
15: Ωρε φίλε, τι θα ζήσουμε πάλι.
12: Και έχει λέει πολύ ήλιο.
15: Καημό.
12: Καημό.
14: Δεν τραγουδάει, ερμηνεύει μόνο.
12: Άκου τώρα τι θα γίνει, εντάξει. Σας θέλουμε κέφι πανηγύρι.
15: Έτσι.
14: Έχουμε ανοίξει την πύρα από τα
15: Αλέξανδρε, πάρε θέση.
14: Έχουμε πάρει το σουβλάκι στη λαδόκολα.
16: Σήμερα ο ήλιος βγαίνει και κάνει την εμφάνισή του. Εμφάνιση μεγάλη. Ο υδράγυρος ανεβαίνει ψηλά. Κοντά στους 38. Και μας καίει.

0: Πέφτω, μου έρχεται το
1: δάχτυλο. Το άλφα κάτω βήτα. 7-7-0-6 τα φώτα να μην.
2: Από πού να το πιάσω, δεν ξέρω.
3: Και έρχεται η Ματάμ Πακύρη, αυτό θα με σώσει.
2: Παναγία μου, το ένα πίσω από τα
0: άλλα. Σ' άρεσε.
2: Πολύ, πολύ.
0: Είμαι έγκυος. Εγκυμονώ έμπνευση.

0: Τόνις Ρέμος με τη Δευτέρα και στο Ρυθμός Classics από χθες στο YouTube.
1: Τώρα ερχόμαστε με Madame Bakira. Είναι η ώρα να καλέσεις στο 210-68-35-722. 210-68-35-722 για να παίξεις με τη Madame Bakira και να κερδίσεις δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Γιατί αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στα 70's. Vintage Collection από το Δημήτρη Σκαρμούτσο με την υπογραφή του. Τρεις απολαυστικές old school επιλογές, οι οποίες είναι χορταστικές και υπέροχες. Η θρυλική Βεζούβιος, η Καναδιάνα και η Vintage Special Φορτούνη. Σου άνοιξα την όρεξη.
0: Μου άνοιξε την όρεξη για την Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Okay.
3: Madame Bakira.
0: Hello.
4: Madame Bakira is here in the building. Says good morning.
0: Good morning,
1: Madame Bakira.
4: How are you?
1: Very, very fine.
0: Very nice.
4: Well, let's make some English lessons
1: today. Να κάνουμε, ναι, να κάνουμε αγγλικά.
4: What's your name?
0: Bill.
1: Αθηνά.
4: My name is Athena and I'm how am I old?
1: Σιγάνα μην πω.
0: I'm fine.
1: And I am... What you can see, what can you see?
4: I see a 28-year-old woman.
1: 28 max, μην ανεβείτε πάλι.
4: No,
1: εκεί
4: more,
1: είμαι,
4: no
1: εκεί
4: more.
1: Παίζω μπάλα.
4: Τι yeah. κάνουμε, πώς είμαστε, ρε παιδιά?
0: Είμαστε πολύ ωραία σήμερα.
4: Τέλεια,
0: πάρα
4: είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Βεβαίως.
4: Γιατί είχα

0: Who's on the line first? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μας. Από το θάλαμο μας μιλάτε. Ακούμε κάτι τέτοια. Από το θάλαμο κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως από πού μας παίρνετε.
1: Καλημέρα, κυβερνήτης ο ίδιος μας.
0: Μας έφερε στα τζαλάκο τους, ρε φίλε.
2: Από το κόπκιτ, από το κόπκιτ απευθείας.
0: Μας έφερε στα τζαλάκο τους.
3: Ωραία.
0: Πώς ονομάζεσαι?
1: Δημήτρης.
3: Γεια σου Δημήτρη.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη. Λοιπόν Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πας με τα παλιά λαϊκά, καλά?
1: Πιστεύω καλά.
0: Για να δούμε λοιπόν αν θα το βρεις. Σου δώσα και ένα hint. Άκου. You entered my empty pack tonight. I don't know what you're looking for and if you found it. Ah, if you were only here, my last cigarette, so I could talk with you every drug that I take. Mm.
2: Έλα, Δημήτρη, το έχεις. Όχι.
4: Δύσκολο.
0: Δημήτρη, δεν ήταν δύσκολο πάντως. Αν είσαι γνώστης, δηλαδή δεν είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Αν γνωρίζεις το αγγλικό.
2: Μια νετέρα φορά.
0: Για να δούμε. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται άντρες σήμερα? Βέβαια. Τι έχει γίνει?
4: Είναι το τραγούδι.
0: Μάλιστα, το τραγούδι. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Ο Διονύσης.
0: Γεια σου, ρε Διονύση. Δεν μου λες Διονύση να το ξαναπώ, το βρήκες?
1: Ξαναπείτε το.
0: Ωραία. You entered my empty pack tonight. I don't know what you're looking for and if you found it. Oh, if only you were here, my last cigarette, so I could talk with you with every drug that I take.
2: Έλα, θα το βρεις τώρα, Διονύση.
0: Έλα, είναι εύκολο.
2: Όχι.
0: Τι παγωμάρα είναι αυτή, ρε παιδί.
1: Στο άγιο μου πακέτο.
0: Άκου εδώ τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Απόψε μπήκες.
4: Ρε Διονύση.
0: Φοβερός.
2: Φίλιππος Νικολάου.
0: Στη στροφή στο 90. Άκου λίγο να τα ακούσουμε το άσμα.
4: Έκανε μια παύση και το έδωσε.
0: Στο 90 βέβαια. Αχ να σου να τσιγαρώ. Τελευταίο. Όπα, μεράκουλος ο Αιγαίος.
1: Γουλιά. Μαζί σου να τα λέω.
0: Ρε Διονύση, τώρα φωνή.
4: Ο καλύτερος του χωριού.
0: Μπράβο. Ωραία φωνή έχεις. Τραγουδάς.
1: Πού και πού έτσι στο μπάνιο.
0: Στο μπάνιο μόνο, ρε Διονύση, κρίμα. Ωραία φωνή έτσι, να σας ακούσουνε.
4: Για ρίξε ένα ρεφρενάκι για να φύγουμε έτσι.
0: Ρίξε το αγαπημένο σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Μα τι να πω, που... στο περιθώριο που ζω φυλακισμένος.
0: Ωραίος. Πολύ ωραίος.
1: Όσο αγαπώ, μοιάζει με λέξη που τη λέει μεθυσμένος.
0: Τι λες ρε φίλε?
2: Για συνέχισε.
1: Να σου πω. Άδειο βαγόνι το μυαλό μου αραγμένο.
0: Τους
1: αγαπώ. Πάνω στου μπράτσου μου χαράζω την κλίση.
4: Περνάς στο bootcamp.
0: Εντάξει, περνάς στο bootcamp. Πας για φινάλε στο The Voice.
2: Πας για CD τώρα, εσύ για δίσκο.
4: Ευχαριστούμε Δημήτρη, καλή όρεξη.
0: Διονύση ρε, καταπληκτικός ο Διονύση.
4: Διονύση.
0: Έχει πάει και στο νησί. Ωραίος.
4: Μπράβο.
0: Μπράβο ρε Διονύση, μπράβο.
4: Τα φιλιά μας.
0: Πολλά φιλάκια, bye bye.
1: Είστε
0: υπέροχοι. Thank you. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: Έρε γλέντια, Πέγκι Ζήνα και Άμυνα, έτσι, στο ρυθμό 949.
1: Άμυνα θα παίξουμε και εμείς τώρα.
0: Πάμε πρωινό Τρίτης, παιδιά, και ακούστε λίγο κάτι. Ακούστε.
2: Γλάρι.
0: Γατάκια.
1: Γατάκια.
3: Ναι, ρε.
1: Α, όχι, γλάρι ήταν.
3: Σαν δελφίνια μου έκανα. Κάτι.
0: Κοντά είστε πάντως, μισό λεπτό. Ναι, εσύ είπες γλαρός.
3: Ή δελφίνι.
0: Η Μπέτη.
3: Μου θύμισε εσένα χθες
1: μετά. Σαν γατάκι ακούστηκε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι στην Τουρκία αυτόματοι πολιτές ή τέλος πάντων αυτόματες ταΐστρες για γατάκια. Επειδή έχουν πολλά δέσποτα στην Κωνσταντινούπολη, έχουν φτιάξει εδώ πέρα αυτά τα αυτόματα ταΐστρες, όπου πάνε οι γάτες και παίρνουν το φαγητό τους και τρώνε.
1: Κάθε τρεις και λίγο. Ναι, πώς, πατάνε κανένα κουμπί.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Πρέπει να είναι νιαουρίσουν.
1: Α, πάνε εκεί προς τα κάνουν.
0: Επειδή πεινάνε, οι γατούλες έχουν μάθει ότι πάνε μπροστά.
1: Και με το που κάνεις μιαου, πέφτει η δόση τροφής.
0: Βεβαίως.
1: Και τρώνε. Καλά, τρώνε.
0: Ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι γλάρι, παιδιά. Οι οποίοι έχουν μάθει την πατέντα. Έχουν μάθει την πατέντα. Και πηγαίνει και νιαουρίζουν μπροστά.
1: Αλήθεια,
0: μπροστά από την ταΐστρα της γάτας και την τρώνε, ρε.
1: Καλά, φανταστικό.
3: Η γλάρι είναι τόσο έξυπνα πουλιά.
2: Μα μου έκανε λίγο εμένα το ηχόχρωμα, αλλά μετά μου θύμισε και δελφίν.
1: Ρε, η γλάρι είναι τόσο έξυπνα πουλιά, επαναλαμβάνω.
2: Σου λέει για να πεθάνε. Για να καταλάβουν αυτό το πράγμα.
1: Ήξερες εσύ ότι οι γλάρι μπορούν να αντιληφθούν ότι άμα νιαουρίζουν το μηχάνημα θα πέφτει φαΐ και νιαουρίζουν και πέφτει.
0: Εμείς μόνο μας κουτσουλάνε τι είχαμε μείνει εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και πάει σου λέει ότι αυτό κάνει νιαούρισμα και σου βγάζει φαΐ εδώ πέρα.
1: Πω, ωραίο. Έχω πάθει σοκ με τους γλάρους τώρα. Θα ασχοληθώ με γλάρους. Θα μάθω τι κάνουν οι γλάροι.
3: Μη φάσου εγώ γλαρός.
4: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: φυσικά που με πονάει.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
6: της. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
6: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
7: Λευκό τυρία γελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
7: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
6: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
7: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
6: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
7: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
14: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
17: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
18: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
19: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
20: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: όφελοι και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία. Το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
10: Σε 9.49, 9 και 6 πρώτα λεπτά μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Η ώρα που δίνει πολύ μεγάλα δώρα. Ταιριάζει και το ώρα με τα δώρα. Έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών. Θα δώσουμε δωράρες, εισιτηριάρες.
11: Εισιτήρια, δύο εισιτήρια με Golden Star Ferries. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Ανδροτίνο Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr, οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries και παίξτε και στη λέσχη μας, γιατί ο καλύτερος ποιητής, αυτός δηλαδή που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει δύο εισιτήρια.
12: Δηλαδή
11: με την
12: αυτός
11: Golden Star
12: που θα τα κερδίσει είναι αυτός που θα μας κάνει να γελάσουμε πάλι.
10: Ακριβώς, να ξεκαθαριστούμε. Ένα ποίημα με τη λέξη κουλό.
12: Κουλό.
10: Δηλαδή, επειδή συζητάγαμε σήμερα τα κουλά που σας έχουν τύχει στους γάμους και στις βαφτίσεις και τα ευτράπελα. Το ευτράπελο είναι δύσκολο. Οπότε σας το κάνουμε εμείς πιο εύκολο.
11: Τα κουλά λοιπόν.
10: Θέλουμε λοιπόν τα κουλά ή το κουλό, ό,τι θέλετε.
12: Τι ωραία.
10: Από τα δύο, η κουλά ή κουλό.
12: Περιμένουμε και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ, γιατί σήμερα δίνουμε
10: 150
12: ευρώ μετρητά. Περιμένουμε και τον Dr. Πέτη, περιμένουμε και τον Βασίλη Τερλέγκα.
11: Θα έρθω σε λίγο. Μ' ακούς Φορτούνη, θα σου πω καιρό. Όπως δεν σου έχει ξαναπεί κανείς. Και όπως θα παίρνω τις στροφές και το καντήλι και όλα.
12: Αντάξει.
13: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: Dr. Betty.
1: Εγώ ρωτώ, εσείς απαντάτε.
2: Ναι, μας αρέσει.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει low vibrational? Low vibrational.
2: Αγάπη και δόνηση.
3: Χαμηλής δόνησης.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν?
2: Ερωτικό βοήθημα.
1: Που έχει γίνει... Τι Φορτουνή, παίρνα έξω. Αποβάλλεις αυτή την
3: τάξη. Για να λες και εσύ χαμηλά η δόνηση τώρα.
1: Τι είναι αυτό, έχει γίνει viral.
3: Δεν ξέρω.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκεται. Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκεται στη Gen Z?
2: Δεν είμαστε.
1: Φαίνεται. Η Gen Z λοιπόν βρήκε έναν όρο ο οποίος κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα, σε εφαρμογές γνωριμιών και στις συζητήσεις περί ψυχικής υγείας, της χαμηλής δόνησης ή low vibrational σχέσεις. Λοιπόν, αυτή η έκφραση θέλω να σας πω ξεκίνησε από τον χώρο της πνευματικότητας και της αυτοβελτίωσης. Έτσι, NLP και τα λοιπά. Σήμερα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο ανθρώπους.
3: Μάλιστα.
1: Παρότι η φράση ακούγεται λοιπόν κάπως μυστικιστική και τα λοιπά, στην πράξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πολύ συγκεκριμένο και οικείο μοτίβο.
2: Όταν ένας από τους δύο καίγεται.
1: Μπράβο. Μια σχέση όπου η συναισθηματική εργασία, η προσπάθεια και η επιθυμία για εξέλιξη προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά μόνο από μια πλευρά.
3: Κατάλαβες, η Gen Z. Τώρα το λέει low vibration. Εμείς τον λέγαμε.
1: Τι το λέγαμε εμείς?
3: Αλλιώς αυτόν που έδινε συνέστημα και δεν έπαιρνε τίποτα.
1: Μακάκα.
2: Το
3: βλάκα της υπόθεσης.
2: Ναι, αλλά την έχει πατήσει. Πώς μπορεί να το μειώσει αυτό το πράγμα? Και περιμένεις και ελπίζεις ότι θα αλλάξει η άλλη πλευρά και δίνεις και δίνεις και δίνεις και δεν παίρνεις ποτέ.
3: Πάρ το κουβαδάκι σου και σ' άλλη παραλία.
1: Είμαι απόλυτα σύμφωνη με την Αθηνά Φαλίδου.
2: Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, μία low vibrational. Λοιπόν, όταν βλέπουμε μόνο η μία πλευρά συμμετέχει και η άλλη κάνει γκουχ μουχ, δεν μπορώ. Στη μάνα σου.
3: Γεια σας.
2: Ούτε λίγο υπομονή.
3: Όχι στη μάνα σου, εγώ στη δική μου.
1: Τι?
3: Εγώ στη μάνα μου.
1: Γιατί εγώ μπορεί να πάω σε κανέναν άλλον?
3: Εγώ
1: γιατί να πάω στη μάνα μου?
3: Γιατί εγώ φεύγω? Να μην περιμένεις να φύγει αυτός.
1: Φεύγω, αλλά πάω σε έναν άλλον.
3: Ναι. Πήγαινε σε άλλον. Αλλά θέλω να πω, μην περιμένει να φύγει αυτό.
1: Όχι, εσύ. Αγάπη μου, αυτό γιατί να φύγει? Αυτόν έχει εκεί και τον παρακαλά και τον περιμένει και τον αυτόνει.
3: Και έχει βολευτεί κιόλα.
1: Τον γαλιφιάζει, είναι δυνατόν?
3: Γιατί κάποιοι το λέω, γιατί έχω μια φίλη, α πούμε, που το είχε γίνει αυτό. Έχει συμβεί.
2: Δεν έχει συμβεί.
3: Τι γίνεται
2: σε
3: μου λέει, μα άμα δεν με ήθελε, θα έφευγε. Τι λε, αγάπη μου.
2: Βολεύεται μια χαρά.
1: Τώρα. Αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Μακριά τα low vibrational, παιδιά. Μακριά. Όποιο τι είναι αυτό.
2: Κοντά το ραντάρ.
3: Να το.
0: Το ραντάρ του στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, 150 ευρώ μετρητά θα δώσουμε σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα.
2: Ναι.
1: Που εργάζεται στην εστίαση.
2: Ναι.
1: Και το όνομα του ή της αρχίζει από Β. Βαφτιστικό Β.
3: Βασιλική,
1: Βασίλης, Βασιλική, Βίκτορος, Βικτορία, Βλάζης, Βερενίκη, Βιργινία, Βαλάντης. Χιλιάδια ονόματα.
3: Πάρα πολύ
2: λεπτά.
1: Βιολέτα.
3: Εύκολο. 6 με 16 να δουλεύει η εστίαση
1: και να αρχίζει το βαφτιστικό από Β. 2-10-68-35-7-22. 5 ολόκληρα λεπτά. Όσοι λοιπόν θα ακούτε ή ειδοποιήστε κάποιον που ξέρετε να έρθει να τα πάρει.
4: Είσαι γιατί μου τα λες να μην πιάνω τα νεύρα μου.

Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: ούτε Βασίλη, ούτε Βασιλική.
1: Δεν βρέθηκε.
2: Πώς γίνεται,
1: παιδιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πού είστε,
2: ρε Μπίλι,
1: πού είστε. Σα ψάχνουμε, ρε παιδιά, και δεν σα βρίσκουμε. Τουλάχιστον αύριο θα έχουμε 300 ευρώ μετρητά. Κάτι είναι κι αυτό.
2: Κάτι είναι κι αυτό.
3: Στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Ήρθε ο Μπάτμαν.
2: Και όμως ήρθε ο Μπάτμαν.
1: Πού?
2: Εδώ, παιδιά, σας έχω μια ειδησάρα. Στη Λάγος Δε Μορένο, στο Χαλίσκο, στο Μεξικό.
1: Ναι.
2: Έγινε Gotham City, καθώς φαίνεται.
1: Γιατί?
2: Καθώς ένας μυστηριώδης Μπάτμαν του Μεξικού,
1: ναι,
2: έχει γίνει viral.
0: Αληθινός Μπάτμαν.
2: Είναι ένας τύπος, ο οποίος την έχει δει Μπάτμαν στο Μεξικό.
1: Τι κάνει?
2: Πιάνει κλέφτες την ώρα της δράσης που πάνε να κλέψουνε και τους τιμωρεί παραδειγματικά δένοντάς τους σε κολόνες με μονοτική ταινία.
1: Καταπληκτικό.
2: Ζωγραφίζει πάνω στα πρόσωπά τους.
1: Ναι.
2: Είναι κλέφτης, προσπάθησε να κλέψει κτλ. Τους δένει με μονοτική ταινία στο στήλο.
0: Ναι, τι το έχεις δει.

0: πήγα να κλέψουνε.
1: Καλά, αυτός όμως τις φάτσες τους φαίνεται. Ναι, δεν χρειάζεται.
2: Άρα αυτός είναι ο ένοχος και αυτή είναι η αθώη σε αυτή την περίπτωση.
0: Παρ' όλα αυτά, όπως και ο γνωστός Batman στην ταινία, έχει ένα τεράστιο γκρουπ που τον στηρίζουν.
1: Ε, βέβαια. Ο εδώ θα φύγω εγώ να πάω να τον βρω.
0: Κοίτα να δεις πώς την είδε και έγινε Batman.
2: Κανονίστε γιατί θα βρεθείτε εδώ.
1: Να σας πω, δεν δείχνει την ταυτότητά του, δεν λέει ποιος είναι.
2: Όχι, κανονικός Batman, παιδί μου.
0: Έχει γούστο να ντύνεται και νυχτερίδα.
1: Ωραία.

0: εμείς είμαστε, δεν είναι το άκυρο χειροκρότημα.
1: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
2: Η Μπέση είναι που χτυπάει και κρατάει ρυθμό.
1: Ρυθμό, γιατί πρέπει και εσείς να έχετε ρυθμό στο ποίημα που θα πείτε, που θα απαγγείλετε εδώ στη Λέσχη με το καλό μετά το διάλειμμα. Θέλουμε να έχει μέσα τη λέξη κουλό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καλύτερος, αυτός που θα γράψει το πιο ωραίο, αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με την Golden Star Ferries. Ωστόσο όμως τώρα,
2: εάν είσαι έως και 34 ετών, ναι, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021, ναι, και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς και εσύ να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026. Ωραία. Του Στέλιους Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hooper, Hembole Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δηλώστε συμμετοχή έως και 6 Ιουλίου.
1: Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Τώρα μιλάω εγώ. Είναι η σειρά μου να μιλήσω.
1: Ναι. Τι θα μας πεις.
2: Έχεις να μας πεις κάτι.
0: Κάτι θα πει τώρα. Έψαχνα να πω το

0: γνωστό. Ναι. Ανάτο.
1: Τι λες μωρή Μαρία Αντουανέτα, τι λες και δεν ντρέπεσαι. Τώρα, τι είναι αυτά τα οποία λες βρε ξεδιάντροπο.
2: Δεν
1: ντρέπεσαι λίγο.
2: Έλα,
1: πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύτρωσα, ποιο πλανήτη.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: 4-Day Clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
9: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Επιστρέψαμε, ο ήλιος και θα ανέβει κι άλλο και αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, παιδιά. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Τρελαίνομαι. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόρισας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα. Και η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου, Intermed, ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδιοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Προσοχή, παιδιά! Προστασία στο προσωπάκι μας! Προστασία!
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Προστασία και στους δρόμους της πόλης, όπου θα μας πει τώρα ο πράκτορ Βούφου, ο πράκτορ της κίνησης, τι συμβαίνει.
19: Με τα κιάλια μου. Λοιπόν, μποτιλιάρισμα στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό κλασικά. Εκεί πέρα πλέον θα το έχουμε συνηθίσει, αν πάμε από δυτικά προς ανατολικά.
18: Ναι.
19: Τώρα, το ποτάμι κλασικά και στα δύο ρεύματα, πυκνή ροή από Φιλαδέλφια μέχρι τα ΚΤΕΛ.
18: Ναι.
19: Και αν έρχεσαι στην πόλη και κινείσαι στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Στιβών μέχρι τα ΚΤΕΛ επίσης έχει μποτιλιάρισμα. Το κέντρο είναι χάλια. Και τώρα το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Τέλος, βλέπω ένα πρωινό μποτιλιάρισμα στο Δέλτα Φαλήρου προς τον Πειραιά.
18: Με τον καιρό, τι γίνεται με τον καιρό.
20: Με τον καιρό σήμερα δεν παίζουμε. Θα ανοίξει κλιματιστικό.

0: στον καιρό.
1: Α, στον καιρό.
2: Αποτελείωσε με. Αποτελειώστε με, ρε. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, η λέξη κουλό ή κουλά θέλουμε στο πείμα να υπάρχει για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα. Golden Star Ferry. Έτσι, ερχόμαστε και εσείς το ίδιο. Πάμε πρωινό.

0: τώρα στις γραμμές. Θα απαγγείλετε το ποίημα σας, θα μας κάνετε να γελάσουμε. Θα κερδίσετε άνοιξε τις πύλες Φορτσούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Ποιος είναι ο πρώτος ποιητής?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Η λυσσασμένη Ελένη είμαι πάλι.
0: Α, η λυσσασμένη. Η λυσσασμένη.
2: Όχι η λυσσασμένη, η διχασμένη.
0: Α, η διχασμένη, λέει.
3: Εμείς νομίζαμε ότι κάνετε μια αναφορά στη λυσσασμένη γάτα, το γνωστό έργο.
4: Σωστά.
3: Στα κλασικά.
4: Παρερμηνεύσαμε.
2: Αλλά αυτή που αλλάζω τις φωνές.
0: Ωραία.
4: Α, καλά, μας αρέσει.
0: Πολύ. Για πάμε, ρε Ελένη, για δώσ' το.
2: Πάμε. Μωρό μου, πάμε διακοπές. Πήγαμε για την Ήο. Μαγιό, καπέλο και βρακιά και μπήκαμε στο πλοίο. Σε μένα αρέσουν τα λουξ, χοτέλ 5 αστέρων. Και όχι τα κάμπινγκ και σκηνές μονάχα για συμφέρον. Τι κουλά είναι αυτά που λες, πολλά τα μπικικίνια. Θες να πουλήσω τον εχθρό, να πάψεις πια την κρίνια. Θυσία κανενόντα μου, κι εγώ έκανα για σένα. Την πλαστική στα στήθια μου που είναι μεγαλωμένα. Εντάξει κοριτσάρα μου, χαλάω εγώ χατήρι. Σε σπα χοτέλ θα κλείσουμε κι ας τρώμε ψωμοτήρι.
0: Πολύ ωραία, Ελένη.
3: Η ερμηνεία πια έχει περάσει.
0: Η ερμηνεία είναι σε άλλο level.
3: Σε άλλο level.
4: Μπράβο, Ελένη.
0: Πάρα πολύ καλή.
4: Για περίμενε.
0: Περίμενε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είστε, πώς ονομάζεστε?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σας. Ποιος είστε?
5: Ο Διονύσης.
0: Έλα, βρε Διονύση.
4: Ρίχτο.
5: Θα πω και ένα ποίημα.
3: Μπράβο, πρέπει να πεις και ένα ποίημα.
0: Ποίημα θα πεις.
3: Τι, όχι, γιατί είπε για τον Μπακίνα. Στην Μπακίνα και
0: είπε για
3: τον
0: τραγούδι.
5: Είμαι ο ίδιος, είμαι ο ίδιος.
0: Για πάμε, Διονύση μου.
5: Βγήκα τα ψώνια με αέρα νικητή. Λες και ήμουν μοντέλο διεθνή. Περνάω μπροστά από βιτρίνα να δω το προφίλ. Και σβήνει η οθόνη. Για λόγους ασφαλείας και στυλ.
3: Μάλιστα.
5: Λέω δεν γίνεται, ναι. Είμαι γοητεία πολύ,
3: ναι.
5: Και ακούγεται μια φωνή. Κύριε, το κατάστημα κλείνει. Μη φοβάστε τα παιδιά έτσι. Κάνω τελευταίο βλέμμα, σηκώνω και φρυδάκι.
4: Μάλιστα.
5: Και μου πετάει το κινητό ειδοποίηση. Η κάμερα κουράστηκε, δοκιμάστε πάλι αύριο πρωί.
4: Αφαιρετικό. Με πολλά νοήμα.
5: Σηκώνω φρύδι μαγικό, κάνω τον γοητευτικό. Και μου λέει ένας περαστικός, εσύ φλερτάρεις ή ψάχνεις εξωγήινο σταθμό?
3: Αυτό είναι, εξωγήινο σταθμό.
4: Άλλη ήταν.
5: Και εκεί που έλεγα εντάξει, τους τρέλανα όλους εδώ. Βγάζω κινητό να βγάλω selfie στο λεπτό.
3: Πατάω
5: φωτογραφία με ύφος μαγικό και μου γράφει η κάμερα άγνωστο αντικείμενο, κάντε λίγο πιο φυσικό.
0: UFO, λογικό.
5: Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, έχω γοητεία πολύ. Και πετάγεται ένα παιδάκι και λέει, παπά, αυτός είναι άνθρωπος ή φίλτρο που κόλλησε εκεί? Και πριν προλάβω να φύγω με στήλα αρχοντικού, ανάβει το bluetooth μόνο του και γράφει, βρέθηκε μια συσκευή ούτρα κουλό Pro Max.
4: Μάλιστα. Πού ήταν η συσκευή, σε αυτό το πλανήτη ή σε άλλο?
5: Σε άλλο, σε
0: εξωγήινο. Διονύση, να σου πω κάτι.
4: Μας έκαψες,
0: μας έχασες, χαθήκαμε τραγούδα καλύτερα.
3: Ναι,
0: είσαι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής.
3: Με το ξύπα, ο καθένας έχει την κλίση.
4: Βέβαια ήταν αφαιρετικό, είχε νοήματα.
0: Ήταν αφαιρετικό. Αφαιρεθήκαμε, φύγαμε. Δεν ξέρω ποια είμαι πια.
4: Έχουμε κι άλλον.
0: Για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα σα, ποιο είστε?
6: Σε ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Πώς λέγεσαι?
6: Γιάννη. Με ακούτε?
0: Σε ακούμε, Γιάννη. Ακούμε.
6: Γιατί είμαι κρυμμένο στην πάνια, μην με ακούσει τον boss.
0: Μάλιστα, στη δουλειά.
4: Στη δουλειά ο Γιάννης.
6: Να τη λέω.
0: Να τη λες.
6: Είναι βγαλμένο από τη ζωή μας, να ξέρετε.
0: Ναι, ωραία.
6: Λοιπόν, ξεκινάω. Περίεργα βίσσε η πρώη μου, φτιάχνονταν στη καζίνο.
4: Α, εντάξει.
6: Την πάρνησα, την πήγαινα, φυλάκια να τη δίνω. Σαν έπιασα σαν πώς μπροστά στο κουλοκαίρι. Με άφησε πρώτη φορά να τη βάλω κέρι. Σαν έφερα ντόρτια στη ζωριά, παίζοντας μπαρμπούτι. Εκείνη μου άρπαξε το κουλό και το βάλε στο μπούτι. Και στην επόμενη ζωριά που έφερα εξάρια, με βούτυξε, με ζούληξε στα δυο της στα μαστάρια. Και μη σας πω τι έγινε σαν έπαιξα ρουλέτα. Μου λέει σε παντρεύομαι, τι είμαστε κουφέτα. Μάμα όλοι στάκασα όλα στο blackjack στο τελευταίο κέρι. Έφυγε και με παράτησε με το πουλί στο κέρι.
0: Τι έπαθες αγόρι μου.
3: Ρε Γιάννη, πώς είναι ακριμένο τόσο Γιάννη.
6: Λουαλέτα.
7: Μπράβο ρε εσύ Γιάννη.
0: Γιάννη.
8: Ήταν εκπληκτικό.
0: Γιάννη Μακούς.
8: Πραγματικά.
0: Είσαι νικητής αγόρι μου.
7: Κέρδισες.
0: Γεννημένος νικητής.
7: Εντάξει, τι ερμηνεία ήταν αυτή.
0: Καταπληκτική ερμηνεία.
9: Γιάννη.
0: Τώρα θα πας και στην νηστή, πάρε και μια τσιροπίτα. Πάρε και την τσιροπίτα με χορτάρι και τώρα που θα πας στην νηστή και να μας φέρεις και να μας τώρα γιατί λοιπόν. Μου είχε χαλάσει και την παρατήρη μου.
7: Λοιπόν,
9: πού τη ξέρεις τι είμαι εγώ και λες έτσι.
0: Πού τη ξέρεις, δεν ξέρει εσύ. Δεν ξέρει.
7: Λοιπόν,
8: φανταστικός, φανταστικός, ακόμα γελάω.
9: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
8: Συγκλονιστικός.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, μπράβο, μας έκανες και
10: γελάσαμε.
7: Γεια σου.
0: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός Χρήστος Μάστορας, είναι ο ρυθμός 949 και το πάμε πρωινό της Τρίτης. Εδώ Μπέτη, Βασίλης και Αθηνά κάθε μέρα και ο Μασούτης στην παρέα μας με το Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Εκεί βρίσκουμε.
1: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα Γάλακτος Άρλα Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
6: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
7: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστινιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.
13: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
16: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
17: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
18: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
17: Και... τουμπανό.
18: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
17: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
17: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
16: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
17: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
0: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
0: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
5: της. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rodos Air. Feel free to breathe. Rodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σιμπα.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.k9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: άστο, άκρη δεν βγάζουμε.
1: Καλέ, γίνεται ραδιόφωνο χωρίς ρυθμό? Δεν γίνεται.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος, έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το Matches Meat & Delicatessen. Η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Μίτεν Τελικατέσεν από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
13: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα! Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
15: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
16: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
17: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
16: Και... τουμπανό!
17: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
16: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
18: Καραοντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
16: Καραοντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
18: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
16: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
19: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
20: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
21: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
22: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου
0: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
0: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
1: Κρασί λευκό Παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
0: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
1: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
0: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
1: Και γαρίδες Βαναμέι, 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο

0: εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όσο σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα παίζουν εδώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
7: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
6: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
7: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
6: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
7: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
6: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
7: 828986. www.k9security.gr.
6: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
8: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
9: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
8: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
9: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
8: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3 και 10.
9: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40, 44 μεζούρες, Pods 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9 και 29.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
13: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτί στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Στο Μάτσις Meat & Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Μάτσις Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και στα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
4: Ροδίον τι?
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
0: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
9: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστινιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
10: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στου δρόμου τη. Ζει την ταχύτητα.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
6: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
7: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
8: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
9: Πύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
11: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
12: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
13: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
15: Casa Encari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
17: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
16: Και... τουμπανό.
17: Καλά, αυτά θέλουν συνεγερμό.
16: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
18: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
16: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
18: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
16: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
3: Στο Matches Meat & Delicatessen η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Daily προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Matches Meat & Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
4: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτεώ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτεώ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
12: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
13: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
12: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
14: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
15: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
14: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
15: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
14: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
15: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
14: Τηλέφωνο 697-7746-094.
15: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
14: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
16: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέμα.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
0: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
0: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
0: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
0: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece. Eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
1: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
0: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
1: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Είναι ιταλική.
13: Μαμα μία!
12: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
7: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τέσω.
8: Ο ρυθμός τα σπάει.
9: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
10: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
11: Δεν αλλάζει.
12: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
13: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
14: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
16: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
18: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα. Τρίτη 30 του Ιουνίου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τελευταία μέρα του μήνα θα κάνουμε παρέα οι δυο μας, εσύ και εγώ, ακροατή αγαπημένη εκεί έξω, γιατί ο Αλέξη είναι λίγο αρρωστούλης, τα περαστικά μας να στείλουμε. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Διαβάζω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 και κρατήστε το τηλέφωνο γιατί σίγουρα θα το χρειαστείτε. 2-10-68-35-7-22. Θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα διασκεδάσουμε και θα ενημερωθούμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πολύ καλά καταλάβατε. Ναι, αυτή. Αυτή η θανατηφόρη. Να, εδώ είναι που καμιά φορά μου λείπει το τέρι μου για να με συμπληρώσει. Αυτά τα δίκυκλα, σατανάδες. Σατανάδες θα το έλεγε κανείς, η μαμά μου σίγουρα. Θα σας ενημερώσω για αυτά τι λένε τώρα οι ειδήσεις τελευταίες μέρες. Ζευγάρια και συγκατοίκηση, τι έχει να σου πει και ένας ανάδρομος που έχει σκάσει και δεν ξύπνησες πολύ καλά σήμερα. Όχι. Σήμερα σίγουρα δεν έχεις ξυπνήσει καλά. Νομίζω ότι κοιμήθηκες στην Ελλάδα, αλλά σίγουρα στην Καμπότζη ξύπνησες με όλα αυτά που βλέπεις έξω. Για την ώρα προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Στη συνέχεια θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις. Θέλω να είσαι συντονισμένος και να ακούς καθαρά. Τώρα, με λίγα λόγια. Ολοζώντανα δυνατά και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, και ελεύθερος στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Τα λάνια αρχίζουν μαζεύονται. Θα σας διαβάσω σε λίγο, παιδιά, στο Viber. Ήρθε όμως η ώρα για το μπαμ και κράχτο.
1: Μπαμ και κράχτο.
0: Και τι λέγαμε στην αρχή, ένα ρεζουμέ δηλαδή από αυτά που ξύπνησα εγώ σήμερα το πρωί, ρε παιδί μου, και αντίκρισα. Αντίκρισαν αυτά τα καστανά, τα μελιά μου τα μάτια. Δηλαδή ξυπνά σήμερα και βλέπει. Καταραίει τετραώρευ πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναρωτιέσαι, ζω, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Ξύπνησαμε προς Καπαλού. Πού ζούμε, πού πάμε, δεν ξέρω. Είναι η ηγεσία του Αρείου Πάγου, την ευχηθούμε καλή θητεία, ελπίζω και καλύτερα. Ακινητοποίηση, λέει, 2 ωρών. Αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τι πιο σύνηθες μπορεί να πει κάποιος, Μερική βήθηση, άκου τώρα. Μερική βήθηση ιδιωτικού σκάφους στη Μαρίνα Σαλαμίνας. Οκ, ανάδρομε, μπήκες πολύ καλά. Και φωτιά στην Εύβοια. Τι άλλο να πω, πες μου κι εσύ. Πες μου, τι άλλο θα ήθελες δηλαδή.

πολύ καλά κατάλαβε. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Χρόνια πολλά σήμερα, παιδιά. Να πούμε στα αλάνια και έξω που γιορτάζουν, που ακούνε στο όνομα Αποστόλης, Αποστολία, Λίνα.

το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου στο Λυκαβητό. Στο κέντρο, παιδιά, εκεί να δεις θέα. Εκεί να δεις φεγγάρι. Καλά, εντάξει. Παρουσιαστής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε σημειώστε πάλι την ημερομηνία. 31, λέω καλά. Ποτέ. 21, Τρίτη 21, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, δεν θέλω να ξεχνάς, έχουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε το που είμαι. Έχουμε επίσης νησάρα. Κάποιος έφυγε στην Τίνο. Κάποιος όμως θα ετοιμαστεί να πάει Σαντορίνη. Και κοίτα που δεν έχω πάει Σαντορίνη. Γιατί σου λέει Σαντορίνη πας. Ή για να παντρευτείς ή για να χωρίσεις. Αυτό φοβόμουν, κατάλαβες. Έρχεται όμως τώρα η απόλυτη αγαπημένη Αναβίση και πες το ξανά στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Και στο ξαναλέω.

0: Μίχαλη Ξετζιγιάννης λοιπόν και φωτιά στη νύχτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε μηνύματά σας, Αλάνια μου εκεί έξω. Καλησπέρα στη Γιώτα που λέει καλησπέρα Αλάνη, γυναίκες ενωθείτε απόψε. Εν τω μεταξύ λέει νομίζω ότι θα είναι λέει και πιο εύκολο λέει για κάποιους λέει ακροατές σήμερα να θυμούνται τα ονόματά σας αφού θα είναι μόνο ένα. Ρε Γιώτα, θα σ' ακούει ο Μαρκάζος, not, και πώς το λένε, θα αναρωτιέται αν το συμπαθείς ή όχι, κατάλαβες. Λοιπόν, είναι λίγο πιο αυστηρός, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει Μαρκάζο Αλάνη για πάντα στο λιμάνι. Παιδιά, δεν έχει φύγει το παιδί εδώ πέρα. Θα είναι απλά αρρώστησε λίγο. Επίσης η Σταύρη, μια χαρά, τι έπαθε λέει, πες του τα περαστικά. Σήμερα με αυτά που σαβούριασα χθες λέει, μάλλον κάτι τον πείραξε. Θα παίξω λέει σήμερα. Σταύρη μου, δεν ξέρω, άμα είσαι γρήγορη την ώρα που πρέπει να έρθει, πώς το λένε, να πάρεις τηλέφωνο, μπορεί και να παίξεις. Καλησπέρα και στη Γεωργία. Περαστικά στον Αλέξη. Καλό απόγευμα να έχουμε. Καλό απόγευμα, Αλάνια μου εκεί έξω. Ό,τι και να κάνετε, εδώ θα είμαστε να σας κρατάμε συντροφιά και θέλω να προετοιμαστείτε. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή σήμερα κοιτούσα το αυτοκίνητο και έλεγε 35 βαθμούς Κελσίου. Και φτάνει στη θάλασσα. Γιατί λες, θα πάω να τη ρίξω τη βουτιά μου. Κατάλαβες. Υπάρχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις ανθρώπων που λες, φτάνουμε στην παραλία, ξέχασα κάτι. Είναι εκείνοι που περάσανε πρώτα από τα Max Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Έχει γίνει πανάκριβη η παραλία. Καλύτερα να τα πάρεις μια φορά, μια και καλή, και να τα έχεις όλο το καλοκαίρι σου. Και ένα σετάκι να πάρεις και ξαφνικά σου έρχονται άλλοι δύο. Να νοικιάσεις που είσαι στην παραλία. Πού θα τους βάλεις? Με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Λοιπόν, κάντε και online τα ψώνια σας αν δεν έχετε κάποιο Max Store δίπλα σας ή αν δεν βγαίνει πάνω στον δρόμο σας. maxstores.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ Max. Πολύ Max. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Έχουμε προσκλήσεις για συναυλιάρα Νίκο Οικονομόπουλο που μαθαίνω ότι είναι και sold out. Νησάρα, μετά την Τίνο έρχεται η Σαντορίνη. Και επίσης έχουμε και το που είμαι. Θα το μάθετε όλα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
3: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
0: Βρε καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8.45 λεπτά και μετά τις 5. Τρίτη 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Home alone σήμερα, ο Αλέξης μας είναι λίγο άρρωστος και παιδιά, πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και το ρυθμό να είναι δίπλα σου, να σου κάνει τις καλύτερες διακοπές δώρο, δεν θα το δεις πουθενά άλλου. Δηλαδή, όσο σκέφτομαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήδη κάποια Αλάνια εκεί έξω κερδίσανε διαγωνισμό για την Τίνο που τα είχατε όλα μέσα και τώρα μπορεί ήδη να στέκεστε, ρε παιδί μου, μπροστά στη θάλασσα και συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, στον Άγιο Ιωάννη στο πόρτο της Τίνο που είναι το Λαλαλούζα Μπαρ, γιατί ήταν και αυτό μες στην υπερδωράρα. Φανταστικό, συγκλονιστικό beach bar, προσεγμένες γεύσεις, μοναδική θέα στο Αιγαίο και προσφέρει αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Από το πρωί ως και πάρα πάρα πολύ αργά το βράδυ, να πάτε εκεί πέρα να ζητήσετε το αγαπητό. Ο αγαπητός είναι το νούμερο ένα Αλάνι. Σε ολόκληρη την Τίνο, αλλά κυρίως το Λαλαλούζα. Συνδυάζει την καλοκαιρινή ανεμελιά και τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, δημιουργώντας στιγμές που μένουν αξέχαστες. Θα σας μείνει αξέχαστο αυτό το ταξίδι. Και εσείς που ετοιμάζεστε να πάτε στην Τίνο, αλλά κυρίως εσείς που έχετε κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Επειδή εμείς σας σκεφτόμαστε και γουστάρουμε πάρα πολύ να σας δίνουμε πολύ ωραία δώρα και να σας κάνουμε έτσι τις διακοπές σας, έρχεται ένα άλλο νησί. Καινούργια συμμετοχή, μαζεύουμε τη συμμετοχή σας διαβάζοντας τα μηνύματα που θα στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Εκεί λοιπόν εμείς θα δούμε τα μηνύματα και θα σας πάρουμε τηλέφωνο πίσω. Εσείς θα μας τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι και ετοιμάστε βαλίτσες για τριήμερο με όλη την παρέα 11 με 14 Σεπτεμβρίου, Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Για να δούμε, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Ποιος από εσάς θα διεκδικήσει σήμερα συμμετοχή για Σαντορίνη? Όλοι οι όροι συμμετοχής βρίσκονται στο sound.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Και εμείς φύγαμε με Θοδωρή Φέρη γιατί κάτι μου λέει πως είπες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στο Μάτσις Μίτεν Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-97-06. Μάτσις Μίτεν Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
5: Είναι ιταλική.
6: Μάμα μία!
5: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: απόψη αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
3: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
4: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
3: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
4: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
3: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2410-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.

0: Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Αρχίζει.
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: ρυθμό 949.
1: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τι 8. Τελευταία μέρα του Ιούνιου, 3η 30. Ναι, μπορεί ήδη, μπορεί και το μηνιάτικό σα να έχει μπει. Ναι, είστε από αυτού του τυχερού. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει τελειώσει, σα το υπόσχομαι. Λοιπόν, α φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή σα, διότι αυτή η ώρα, η τίμια, η σωστή, είναι η δεύτερη ώρα αυτή τη γέμιση, τη ωραία που μπορείτε να διεκδικήσετε πάρα πολύ ωραία δώρα, γιατί έρχεται το που είμαι. Πολύ καλά κατάλαβες. 2-10-68-35-7-22 και κερδίζεις 2 εισιτήρια, παιδιά, για όποιο νησί του Αιγαίου θέλεις από Sea Jets. Πολύ καλά κατάλαβες. Εξυπηρετεί Σύρο, Μύκονο, Παρονάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο και ούτω καθεξής. Θέλεις λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Επέλεξε ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από Πειραιά και φτάσε. Σέριφο θες σε 2 ώρες. Σύφνο, Μήλο, 2,5 ώρες. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζετς και κερδίζεις καλοκαίρι. Εμείς κερδίζουμε πολλές επιτυχίες, μένοντας συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και κάνει πολύ σωστά η Κατερίνα Λιόλιου τώρα το λογαριασμό. Επανερχόμαστε με γραμμή στο που είμαι για να δούμε ποιος από εσάς θα καταφέρει να δει που είμαστε. Θα διεκδικήσει αυτά τα 2 εισιτήρια από Σιτζετς. Πηγαίνε, έλα, για να δούμε.

0: θες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μαρίνα Σπανού λοιπόν και ταξίδι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και εμείς σας ετοιμάζουμε ένα ταξίδι. Τουλάχιστον βάζουμε το χεράκι μας κι εμείς. Για να κερδίσετε αυτά τα ωραία τακτοπλοϊκά από SeaJets. Για να δούμε λοιπόν, ήρθε η ώρα του παιχνιδιού. Ποιος θα είναι στη γραμμή μας, πού είμαι?
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Η Μαρία είμαι.
1: Γεια σου Μαρία, από πού καλείς?
3: Από το κέντρο της Αθήνας.
1: Τέλεια, λοιπόν, είσαι έτοιμη, το ξέρεις το παιχνίδι μας?
3: Ναι, το ακούω.
1: Άμα ήταν ο Αλέξης εδώ πέρα, τώρα ξέρεις τι θα ρώταγε. Ποια είναι τα ονόματά μας?
3: Άννα Ζιρβέη, Αλέξης Μαρκάδος και η εκπομπή σας γράφεται Αλάνια με δύο νι.
1: Α, είσαι πολύ δυνατό Αλάνι, μπράβο, λοιπόν. Μαρία, έτοιμη να ακούσουμε τους τρεις ήχους να μας πεις πού μπορεί να αντιστοιχεί σαν περιβάλλον?
3: Αμέ.
1: Πάμε.

0: Αν είσαι κανονικό αλάνι και τίμιο, όπως καταλαβαίνω, πρέπει να ξέρεις και την απάντηση.
1: Λίγο μακάβριο για απόγευμα, αλλά νομίζω ότι είναι νεκροταφείο.
0: Είναι και μακάβριο, είναι και νεκροταφείο. Μπράβο. Λοιπόν, έχεις κερδίσει 2 εισιτήρια για όποιο νησί του Αιγαίου επιθυμείς, γουστάρεις, θέλεις, που θα σε εξυπηρετήσει η SeaJets. Πηγαίνεις Σύρο, Μύκονο, Παρόν, Άξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύμνο, έχει τα πάντα, της Παναγιάς στα μάτια. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα στον προορισμό σου. Γρήγορα! Δηλαδή, Πειραιώς, Αμοργό, το κάνεις σε 4 ώρες και 35 λεπτά. 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο. Έχει τη Παναγιά στα μάτια. Είναι το μεγαλύτερο στόλος ταχύπλων παγκοσμίως με 50 προορισμούς σε όλο το Αιγαίο. Είσαι happy?
1: Είμαι happy.
0: Πού θα πήγαινες? Πού θα πήγαινες?
1: Το μια Μύκονο, καμιά Σύρο.
0: Α, μάλιστα, μια χαρά σε βρίσκω, μια χαρά σε βλέπω.
1: Άμα θέλεις να κάνεις join.
0: Αυτό. Αχ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνω join στο ρυθμό. Μένει συντονισμένη στο ρυθμό. Ακούς πάντα ρυθμό και αν κάποιος ερωτήσει, ξέρεις τώρα εσύ τι ακούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που έπαιξε μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Μείνε στη γραμμή για να σου πω πώς, τι και γιατί. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949, ξέρεις. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Και τι έγινε λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρετε τι έχουμε πει. Όταν ακούτε τον Νίκο Οικονομόπουλο πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 2168-35-722 για να συνεχίσουμε αυτό που θα ζητήσουμε, για να βρεθείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του. Με λίγα λόγια, 3η 7 Ιουλίου Κατράκιο Θέατρο. Για να δούμε ποιος πήρε τηλέφωνο, ποιος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
1: Κορίνα.
0: Γεια σου Κορίνα. Θέλεις να πας στον Νίκο Οικονομόπουλο και στη συναυλία του?
1: Θέλω, ναι.
0: Λοιπόν, διεκδικείς τώρα διπλή πρόσκληση, γιατί ο καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και ετοιμάζει μια εξαιρετική συναυλία που μαθαίνω ότι είναι και sold out. Λοιπόν, θέλω να μου συνεχίσεις. Και τι έγινε που ήρθες και εσύ για να κάψεις?
1: Ό,τι απέμεινε.
0: Ναι, ναι, συνέχισε.
1: Κοντά σου ήξερα από την αρχή τι θα μου ξημέρωνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι περιμένεις? Άντε, τέλειωνε, τέλειωνε, τέλειωνε.
0: Τέλειωνε και τέλειωσες. Και ναι, μας τέλειωσες. Με την καλή έννοια το λέω. Διπλή πρόσκληση για σένα, Κορίνα μου. Μένεις στη γραμμή να σου εξηγήσω, γιατί θα σου έρθει ένα μήνυμα τώρα από το ρυθμό με αγάπη. Και είσαι και εσύ μέσα. Είσαι και εσύ μέσα. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς που έπαιξες, μένεις συντονισμένη στο ρυθμό και ακούς πάντα αλάνια και όχι μόνο. Ευχαριστούμε που πήρες. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες και θα έρθει λίγο στην παρέα μας η Νατάσα Θοδωρίδου. Τώρα όμως νάτος. Κωνσταντίνος Αργυρός, κατέφτασε παιδιά. Για συντονιστείτε, για δυναμώστε, για πάμε.

0: Νατάσα Θοδωρή, λοιπόν, και Φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και θέλω να ξέρεις. Βασικά, τι θέλω να ξέρεις, το ξέρεις ήδη, ρε παιδιά. Όταν μπαίνει αυτό το καλοκαίρι, εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, η κατάσταση με τα κουνούπια δεν παίζεται. Δεν παίζεται, γίνεται όλο και χειρότερη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε τα μέτρα σας. Σας το λέω εγώ που είμαι μια πονεμένη ψυχή από τα κουνούπια, δεν ξέρω. Το αίμα μου φταίει, η μυρωδιά μου φταίει, δεν ξέρω. Το αγόρι μου, για παράδειγμα, δεν το τσιμπάει τίποτα. Εμένα, με γαζώνουνε. Η σειρά, λοιπόν, Autan Defense, είναι διαθέσιμη και αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DET προσφέρει ως και 10 ώρες μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Τι άλλο να χρειαστείς, παιδιά? Θες αυτό το Long Protection, το θέλεις, θέλεις δηλαδή το extension της ώρας σου, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα ψεκαστώ, θα κάνω ό,τι πρέπει και θα μου κρατήσει. Ψεκάζω μια φορά, τελείωσε. Είναι για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών κιόλας, χωρίς προσθήκη αρώματος. Η προστασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα κουνούπια. Νίγες, τσιμπούρια, θα τα βρείτε όλα αποκλειστικά στο φαρμακείο. Το λέω και το ξαναλέω γιατί μιλάμε για την αξιοπιστία Autan. Επίσης, μεγάλη και σοβαρή αξιοπιστία και πρέπει να το ξέρετε, είναι εδώ πέρα στη γειτονιά μας, είναι εδώ στα Βόρεια. Μιλάμε για το Μαρούσι, Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρο Κηφισίας 129. Γιατί μπορεί να υποτιμάτε πολύ δεξιά και αριστερά τη σιγουριά και την ασφάλεια του. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν θα πάρω κάτι ακριβό ή θα πάρω κάτι έτοιμο. Μπορείς όμως να φτιάξεις το δικό σου έπιπλο όπως θέλεις. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσεις στη σκέψη του ότι θα έχεις ένα πολύ ωραίο σπίτι, πολύ ωραία έπιπλα και θα τα βρεις όλα σε έναν χώρο 800 τετραγωνικών, σε τετραόροφο κατάστημα. Δηλαδή έχεις τεράστια ποικιλία, τεράστια γκάμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις τη βόλτα σου και να μην σου αρέσει κάτι. Κυρίως να εστιάσετε στα στρώματα, θα σας πω εγώ, ε. Κρεβάτια, σαλόνια, τα πάντα. Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου. Το λέω και το ξαναλέω, διότι τώρα αυτά μετράνε παραπάνω. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε και άλλα πολλά να πούμε.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι!
6: φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
10: Αρχίζει!
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Το ρυθμό 949.
4: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που στουνίστε για τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Σήμερα είμαι home alone. 45 λεπτά και μετά τις 6. Εδώ είμαστε, Ταλάνια μου, να τα λέμε και να σας ενημερώνουμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αρχικά, μας ακούτε μέσω soundist.gr, καυτό ρυθμό 949 από όλο τον κόσμο. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber και τα στέλνετε στο 6937-949-949. Ενώ κρατήστε το τηλέφωνο. Μπορεί να το χρειαστείτε. 2-10-68-35-7-22. Ο ρυθμός Classic είναι εδώ. Είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδίου μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, πάνω αρχηγακό υλικό και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει δική του ιστορία. Τη δική του διαδρομή γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά του στον χρόνο. Πρώτος καλεσμένος λοιπόν του ρυθμού Classic είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση με την αγαπημένη Γιώτα Σμπυρκίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Ενδιάμεσα από τις εκπομπές, παίρνετε μια μικρή γεύση. Βρείτε αποκλειστικά στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube. Ό,τι χρειάζεστε έχει ανέβει χθες. Μπορείτε να το δείτε αποκλειστικά. Και τώρα ας πάμε να απολαύσουμε έναν Αντώνη Ρέμο δυνατά. Τι κι αν είναι Τρίτη, Δευτέρα μας λέει.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σπασμένα.
1: Κραντάδε λοιπόν και απόν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σίγουρα θα ήθελες κάποιον να σου κάνει στη ζωή σου. Μια φορά έστω ρε παιδί μου Κραντάδα. Εγώ το ζήσα. Το ζήσα πριν από χρόνια εκεί στη Ζάκυνθο στην κουμπάρα μου. Λοιπόν παιδιά, εκεί στη Ζάκυνθο τα έχουνε, τις έχουνε τις καντάδες τους. Αλλά είναι και προετοιμασμένοι, κατάλαβες, νησιώτες, ξέρουν τι κάνουν. Εμείς εδώ πέρα που δεν είμαστε νησιώτες, αλλά αγαπάμε τη θάλασσα, δεν πρέπει να προετοιμαστούμε για τα πράγματα. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή τι κάνουμε, αρχίζουμε μια λίστα. Ομπρέλα, τέντα, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγείο, πετσέτα, βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά, σαπ, τι χρειάζεσαι. Πού θα τα βρεις και πόσο θα κοστίσουν και πού να αρχίσει να σκάς τώρα, εκτός αν πας Max Stores που τα έχει όλα και δεν χρειάζεται να ψάχνεις δεξιά και αριστερά, όλα νοικοκυρεμένα, κατάλαβες, ό,τι χρειάζεται για την παραλία, για τις διακοπές σου, εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο, τα έχει και online, Max, όπως το ακούς, maxstores.gr. Φέτος δεν σκάς, καλοκαίρι στα Max. Λοιπόν παιδιά, πολλές καλησπέρες να στείλω. Ο Χρήστος εξακολουθεί εδώ πέρα να στέλνει μήνυμα και να λέει: το λιωμένο παγωτό θα σας πω. Το λιωμένο παγωτό, βρε Χριστό μου, τι γίνεται να μας το πεις. Ζητάμε νησιώτικο. Αν λοιπόν θέλεις και γουστάρεις να διεκδικήσεις συμμετοχή για την κλήρωση που έρχεται τώρα σε λίγες μέρες για νησάρα και μιλάμε για Σαντορίνη με την παρέα σου, στέλνεις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Σε καλούμε. Παίρνουμε πίσω δηλαδή, βγαίνει στον αέρα, μας το τραγουδάς και παίρνει συμμετοχή. Η Δάφνη...
2: Ρυθμός 945, 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ζαΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Ζαΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία!
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου, στας Γουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
6: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνη.

0: Τηλεφώνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό.
0: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
0: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: ΚΑΠΑ 9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ΚΑΠΑ 9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
6: ΚΑΠΑ 9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
5: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
6: www.kapa9security.gr.
5: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
7: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.

0: έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

Στα ταλένια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζηρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ, όσο έχουμε μπει στην τρίτη και καλύτερη ώρα, θα λέγει κανείς. Home alone σήμερα. Ο Άλεξ είναι λίγο αρρωστούλης. Περαστικά να του ευχηθούμε. Και τα διαβάζουμε κιόλας από τα μηνύματά σας, γιατί του εύχεστε κι εσείς. Λοιπόν, παιδιά, πώς θα γίνουμε ένα, πώς θα σας διαβάσουμε στον αέρα, στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε μέσω sound.gr, κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και φυσικά, κρατάς το τηλέφωνο, αν και εφόσον χρειαστεί, 210-68-35-722. Δεν ξεχνάς ότι τρέχει υπέροχος διαγωνισμός και κάποιος από εσάς θα φύγει σε νησάρα. Και μιλάμε, εκτός από την Τίνο που σας στείλαμε, κάποιος θα πάει σαν το Ρήμι. Σε πάρα πολύ λίγο διαβάζουμε μηνύματά σας, θα δούμε ποιος θα βγει στον αέρα αφού τον καλέσουμε εμείς, γιατί θα μας έχετε στείλει το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι. Βγαίνετε στον αέρα, μας το λέτε έτσι, με το δικό σας το ρυθμό, το δικό σας τον παλμό, και παίρνετε συμμετοχή και η κλήρωση θα γίνει στα παπάκια μας, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φελίδου και Μπέτη Μαγκύρα, που θα έρθει η κλήρωση, αν δεν απατώμε την Παρασκευή στις 24 του μήνα. Και δεν απατώμε, 24 Ιουλίου, ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες, θα έρθει στην παρέα μας λίγο Νίκος Βέρτης, τώρα έφτασε αγαπημένη η Ρία Ελληνίδου. Πού να σας εξηγώ εγώ, θα μας τα πει όλα η Ρία. Εξηγήστε μου, παίζει τώρα στο ρυθμό.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και σε αγαπάω στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και εμείς αγαπάμε, γι' αυτό Αλάνη μου σου ετοιμάζουμε μια ταξιδάρα στη Σαντορίνη και πάμε να δούμε ποια συμμετοχή θα είναι σήμερα μαζί μας.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου.
3: Γεια. Είμαι η Χριστίνα.
0: Γεια σου, ρε Χριστίνα. Εσύ μας έστειλες μήνυμα και μας είπες ότι θα μας τραγουδήσεις Πάρω και Νάξω.
3: Ναι, αμέ.
0: Σαντορίνη όμως θα σε στείλουμε. Δεν έχεις πρόβλημα, φαντάζομαι.
3: Κανένα θέμα. Καλύτερα.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, έχεις ξαναπάει Σαντορίνη?
3: Έχω ξαναπάει μια φορά, ναι.
0: Καλό είναι. Είναι ωραίο νησί.
3: Είναι ωραία, ναι.
0: Πήγες με σχέση ή με παρέα? Γιατί ξέρεις τι λένε.
3: Με παρέα.
0: Όχι. Με παρέα. Άκου τώρα, και εμείς με παρέα θα σε στείλουμε. Ετοιμάζεσαι για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτέμβρη, Βίλα Αγγέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμαινόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάει εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Γιατί η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε?
3: Πάμε.
0: Σου βάζω και χαλί λίγο να σε φτιάξω. Μπαίνεις όποτε θέλεις. Για πάμε.
3: Τέλεια. Την πάρω και στην άξω, τον αέρα σου να αλλάξω. Στον αέρα σου να αλλάξω. Στην πάρω και στην άξω.
0: Μέχρι εκεί. Έχεις κάτι άλλο να μου δώσεις? Εγώ εδώ θα το ακούσω.
3: Θα το πάω από την αρχή.
0: Έλα, πας το.
3: Εφέτο ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κούκλα μου. Θα πάμε για την άξω.
2: Τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην πάρω και στην άξω.
0: Έχεις και βοήθεια, σοβαρή βοήθεια, το καταλαβαίνεις, έτσι?
3: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει συμμετοχή. Η κλήρωση μεγάλη έρχεται την Παρασκευή 24 του Ιούλη στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Σε θέλω οργανωμένη, μένει συντονισμένη στο ρυθμό για να ακούς μόνο επιτυχίες. Θα σου έρθει βέβαια και μήνυμα τώρα στο κινητό σου. Μπαίνει, συμπληρώνει τα στοιχεία για τη συμμετοχή επίσημα, εντάξει?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου.
3: Γεια.
0: Και εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Θα έρθει σε λίγο η Δέσποινα Βανδύ. Τώρα ανάμους. Σκάσανε μύτη, μέλισσες. Να μην τις απολαύσουμε. Για δυναμώστε. Πόσο βαριέμαι να...

Καλησπέρα, Μανδύ, λοιπόν, και να με αγαπά. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και να θυμηθούμε ότι ήρθε και ζωντανά για να το παρουσιάσει στην εκπομπή του Γιάννη Κατινάκη, η ίδια η Δέσποινα Μανδύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου στέλνει μήνυμα και λέει: το παίζει πάρτι στο νησί, είναι νησιώτικο. Δημήτρη, not. Γιατί λέει, εγώ με αυτό λέει θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή. Ευχαριστώ πολλά, φιλιά. Γεια σου και σε σένα, Δημήτρη μου γλυκέ, αλλά δεν είναι. Πρέπει να ψάξει ένα άλλο νησιώτικο. Εκτός αν δώσει τη δική σου βερσιόν και το κάνει σε νησιώτικο, κατάλαβες. Ξέρετε πλέον τι ψάχνουμε, ξέρετε, είστε πολύ καλά συντονισμένοι. Γνωρίζετε τους διαγωνισμούς μας. Ό,τι χρειάζεται επίσης για να μάθετε ή για να υπογραμμίσετε, μπορείτε να το βρείτε στο sound.gr. Καυτός ρυθμός 949. Βρίσκονται όλοι οι διαγωνισμοί μας. Και φυσικά, περάστε και μια βόλτα από τα social media του σταθμού. Θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Πολλές καλησπέρες και στη Βέρα και στον Κώστα. Η Μαρία και η Άννα είναι στην παρέα μας. Και εσείς. Εσείς εκεί έξω που μας ακούτε και θέλετε να κάνετε μια σωστή, μια ωραία πράξη, γιατί γουστάρετε, γιατί θέλετε, γιατί πρέπει. Γιατί μεταφράστε το όπως νομίζετε. Σήμερα είναι η μέρα. Γιατί με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού τα καταφέρνεις. Με την εφαρμογή της Αβίν Κερδίζω μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έχω κάνει. Έχω προσφέρει απλόχερα τους πόντους μου. Η Αβίν τους πήρε, τους δεκαπλασίασε για να κάνουν έτσι πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Όπως και ο ρυθμός είναι εδώ πέρα, σου κρατάει συντροφιά από πάρα πολύ νωρίς, με όλους τους παραγωγούς. Και εμείς συνεχίζουμε μέχρι και τις 8 με πολλές επιτυχίες. Η Ελένη Φουρέιρα θα έρθει, η Κέτη Γαρμπή θα έρθει. Τώρα όμως έσκασε μύτη Γιώργος Σαμπάνης. Ένα μην απολαύσουμε το ρότα.

0: Λοιπόν, και Ελένη Φουρέιρα, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτακούσαμε, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Σας έλεγα στην αρχή για τα ηλεκτρονικά πατίνια, ρε παιδί μου. Αυτοί οι σατανάδες που είναι ανάμεσά μας. Ναι, κάποιοι μπορεί να βολεύεστε. Και η αδερφή μου βολεύεται πάρα πολύ, η αλήθεια. Να αφήνει το αυτοκίνητο της στο κέντρο που μένει έτσι κι αλλιώς και αναβοκατεβαίνει με τα πατίνια. Σήμερα έχει γίνει ο κακός χαμός όλη μέρα. Μιλάμε, παιδιά, για το φρένο που θέλουν να βάλουν στη χρήση των ανηλίκων. Δηλαδή, αν δεν είσαι 17, δεν παίρνει πλέον. Και θέλει και υποχρεωτική ασφάλιση. Και παίρνω σήμερα την αδερφή μου να την ενημερώσω και ξέρεις τι μου λέει. Α, ωραία, προλαβαίνω να πάρω τώρα ένα. Δηλαδή, είναι αυτό που λες. Τα λες στο βρόντο, από το δεξί μπαίνουν, από το αριστερό βγαίνουν. Να είμαστε και λίγο ονοματαγείς, Χρειάζεται. Και όλα αυτά γίνονται για καλό σκοπό. Γιατί είπες ότι κάποιος πέφτει ένα ηλεκτρονικό πατίνι πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Ή ένα αυτοκίνητο πέφτει σε κάποιον άλλον. Γιατί βλέπετε τα πατίνια κάποιοι στο δρόμο και σας καταλαβαίνω, σας νιώθω που παίρνουν με στη μέση, που πρέπει να είναι στην άκρη, που κάνουν λιγμούς περίεργους. Άμα δεν έχεις και μια ασφάλεια υποχρεωτική, για ποιο λόγο να το κάνεις και μετά πλήρωνεις τα σπασμένα των άλλων. Σε νιώθω, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Όπως επίσης. Θέλω να σου φτιάξω το προγραμματάκι σου. Δηλαδή, εσύ τώρα, αν λες Τρίτη, τελειώνω τη δουλειά, γυρίζω σπίτι, να χαζέψω λίγο social και τι να δω, εγώ θα σου πω. Απόψε στις 9 στον Αντένα έχει Grand Hotel. Πριν, παιδιά, ολοκληρωθεί η σειρά, γίνεται χαμός λίγες ώρες πριν. Τώρα, εγώ σε ενημερώνω 7.30 ώρα. Στις 9 έχει πολλές εξελίξεις. Τι να σου πω. Η μία εξέλιξη διαδέχεται την άλλη. Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με αλήθειες που θα αλλάξουν τα πάντα. Δεν θες να δεις εσύ τι θα γίνει στο τέλος? Εγώ θα σου πω. Θες.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν

0: ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου. Yeah.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πλας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: μετάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
9: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: 41 λεπτά και μετά τις 7. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και καθημερινά, Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Σήμερα είμαι Home Alone. Τρίτη 30 του Ιούνιου θα κλείσουμε έτσι ωραία και αυτό το μήνα. Με μια πανσέλινο, λεγόμενη φράουλα. Και έναν ανάδρομο, όλα καλά, όλα ανθυρά εκεί έξω, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και κρατάτε και το τηλέφωνο, γιατί ίσως χρειαστεί 2-10-68-35-7-22. Φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού σε ψάχνει σε όλη την Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει δώσει περισσότερο από 60.000 ευρώ μετρητά, επιστρέφει στο Πάμε Πρωινό. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή συντονίζεσαι στα παπάκια. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, σου δίνουν τρία στοιχεία. Κάποια στιγμή, μπερδεμένα στην ώρα. Και αν εσύ τώρα πληρήσεις προδιαγραφές και έχεις αυτά τα τρία στοιχεία, μπορεί να κερδίσεις από 150 μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού έψαχνε εσένα εκεί που έχεις γενέθλια οποιοδήποτε μήνα του χρόνου μεταξύ 6 και 16. Δηλαδή, εμένα με έπιανε εν μέρη. Δεν μπορώ να παίξω, αλλά στο λέω. Κάποιος να εργάζεται στην εστίαση και το όνομά του να αρχίζει από Β. Δηλαδή, ένας Βαγγέλης, μια Βάσο, ένας Βρασίδας, ρε παιδιά, που να είχε γενέθλια από 6 μέχρι 16, οποιοδήποτε μήνα δεν βρέθηκε. Δεν βρέθηκε. Σας το λέω εγώ με σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται αύριο το ραντάρ και σου δίνει 300 ευρώ. Διπλασιάζει. Ναι, γιατί μπορεί. Συντονιστείτε λοιπόν από το πρωί στο ρυθμό. Τρία διαφορετικά στοιχεία θα έχει αύριο. Καμία σχέση με τα σημερινά. Και ποιος ξέρει, ίσως να είσαι εσύ αυτός ο νικητής. Αυτός που θα πάρει 300 ευρώ μετρητά. Και ποιος δεν τα θέλει για να ξεκινήσει έτσι πολύ ωραία ο μήνας του. Μιας και αύριο έχουμε πρωτομηνιά.

0: Έχω απέναντί μου μία να σας δείξω. Πάνω σκιάμος και ξέρεις πολλούς, εδώ είναι η Έλενα Ντάντζολ. Αλλά πριν σας δώσω σκυτάλι, πρέπει να σας πω για βασικά πράγματα, ρε παιδιά. Το πρώτο το ξέρετε, το έχετε ζήσει. Μιλάμε για το δεύτερο, το περιμένατε. Τα υπόλοιπα εντάξει, έχουν γράψει ιστορία. Και τώρα πάμε εσύ ως το έβδομο. Έβδομο, κάτι παίζει Bird by the E. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά. Το Σάββατο αυτό, 4 του Ιούλη, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Δύο ώρες ζωντανά με αγαπημένο, λατρεμένο, μοναδικό, εξαίσιο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Bird by the E. Σταματήστε να παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν έχουμε διαγωνισμό. Κλείνω την εκπομπή. Εδώ, παιδιά, θα δώσω σκυτάλι στον κορίτσαρο. Σωστό, Γενίτσαρο, Έλενα Ντάντζελο, να την εδώ. Τι γίνεται, κοπέλα, όλα καλά. Ωραίο το. Το ζυπουνάκι θέλω να πω. Έτσι μου βγήκε, αλλά δεν είναι ζυπουνάκι. Τι είναι, η σάπιο μήλο είναι αυτό. Άννα, γεια. Στο κορίτσι με το σάπιο μήλο, μίλα και στο μικρόφωνο εδώ. Έλα στη θέση του Αλέξη Μαρκάζου, γιατί σήμερα το αγόρι είναι λίγο άρρωστο.
1: Περαστικά.
0: Περαστικά.
1: Εννοείται.
0: Περαστικά.
1: Είναι σάπιο μήλο.
0: Ελπίζω να μα κολλήσει τίποτα αύριο, μα έρθει.
1: Μίλες τώρα και έχω κάτι στο μικρόφωνο του μήλου.
0: Καλά, πριν από τον Αλέξη έχουν περάσει κι άλλοι.
1: Ισχύει.
0: Μάλλον μετά, ναι. Για πε, τι είναι αυτό τώρα που φορά.
1: Είναι μια πολύ ωραία ολόσωμη φόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είπα να είμαι λίγο πιο.
0: Σορτσάκι είναι, δεν είναι μακριά.
1: Ο δεν είναι.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είναι ιταλική.
7: Μάμα μία!
6: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto και είναι Divino.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
12: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστιμιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
13: Marketing. Αξίζει να πας.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
14: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
16: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
17: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
16: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
17: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
16: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: ξέρετε.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία.
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
3: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
4: Ναι, ναι μαμά, θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
0: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
0: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
0: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 40-44 μεζούρες. Πότς 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα? Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Βακά. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: κάθε πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
3: Nor Club.
2: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club. Where the waves meet the beats.
4: Στο Matches Meat and Delicatessen, η ποιότητα στο κρέας και η γεύση έχουν όνομα. Εκλεκτά ντόπια και βιολογικά κρέατα. Premium κοπές, επιλεγμένες με φροντίδα. Μεγάλη ποικιλία από χειροποίητα λουκάνικα, μπιφτέκια και κρεατοσκευάσματα από το δικό μας εργαστήριο. Καπνιστές δημιουργίες, μαριναρισμένα κρέατα και λαχταριστό ντονέρ με ανατολίτικες νότες. Deli προϊόντα, ιταλικά ζυμαρικά, τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα κρασιά για ολοκληρωμένες γευστικές εμπειρίες. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ελευθερίας 98, Κρεμαστή, Ρόδος. Τηλέφωνα 22410-94-984, 22410-92-459 και 697-882-9706. Matches Meat and Delicatessen από το 1975. Το καλό κρέας έχει όνομα.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
11: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
10: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
11: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
10: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
11: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
10: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
11: www.k9security.gr.
10: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
13: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
12: Και... τουμπανό!
13: Καλά αυτά, θέλουν συναγερμό.
12: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
12: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
14: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
12: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
15: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
18: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.

0: 9:45. Μόνο επιτυχίες.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ραδιόφωνο χωρίς ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.